0: Γεια σας, αυτή την ώρα η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, η βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα, η βόλτα στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Η βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα και της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα, αυτό λησμόνησα να σας το πω σήμερα, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε εδώ με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Στον κύκλο αυτό λοιπόν, μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, βρισκόμαστε εσείς σήμερα στην τέταρτη και τελευταία της ενότητας, εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα, στο σήμερα, συνομιλώντας με τους, όπως θα αναφέρω με αλφαβητική σειρά, Θανάση Γιόγλου, Θανάση Λάλα και Γιώργο Τσάμπρα στη σημερινή εκπομπή. Είναι ήδη μαζί μας εδώ ο Θανάσης ή όπως τον ξέρω εγώ χρόνια και χρόνια, ο Σάκης. Καλώς τον. Καλό
1: γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, ειδικά αυτή τη μέρα που είναι ιδιαίτερη.
0: Γιατί σημερινή είναι ιδιαίτερη, μέρα, ναι.
1: Γιατί ο δικός μου και εκατομμυρίων άλλων αγαπημένος καλλιτέχνης κλείνει σήμερα 77 χρόνια ζωής.
0: Έχει τη γενέθλια ημέρα του.
1: Καλά, είναι σήμερα... ιδιαίτερη τιμή που με φώναξες, ειδικά σήμερα.
0: 29 Σεπτέμβρη. Τρίτες κάνω αυτές τις εκπομπές, αλλά κοίταξε να δει σύμπτωση, έτσι. Έπεσε ακριβώς να είναι και η γενέθλια ημέρα του κύριου Νταλάρα. Καλά, σήμερα εγώ έλεγα, σκεφτόμουν κιόλας, το έχω γράψει κιόλας κατά καιρούς. Γιορτάζει μισή εθνική Ελλάδα στο τραγούδι.
1: Πολύ, σήμερα είναι.
0: Είναι μάλα μας, είναι φίβος Δελιβοριάς. Και ένας που δεν είναι Έλληνας, αλλά έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κριτική και την ελληνική μουσική, ο Ρος Ντέιλι. Και βέβαια και ο Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, να ακούσουμε μουσική. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, προσωπικά τουλάχιστον, Βασίλης Δημητρίου.
1: Και δικά μου.
0: Πεπρωμένο.

0: Και φωτιές που ανάψανε και καίνε αισίως κοντά 60 χρόνια μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Οι φωτιές του δαίμονα αυτού που λέγεται Αγάπη για το τραγούδι. Πώς το βλέπεις εσύ, Θανασιόγλου?
1: Να πω για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
0: Να πούμε για το Πεπρωμένο καταρχήν. Αυτό... Υπάρχει λόγος βέβαια αυτό, αλλά γιατί το Πεπρωμένο είναι να μιλάμε για τον Ταλάρα, εγώ και εσύ. Εκτός από τον Κουγιουμτζή. Έλα, πες μου, σ' ακούω.
1: Αυτό το τραγούδι, όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά το 1993, την άλλη μέρα πήγαινε ο κόσμος στα δισκάδικα και ζητούσε το δίσκο. Επειδή ακούστηκε το ομώνυμο τραγούδι στους τίτλους. Και θυμάμαι τον Βασίλη Δημητρίου που του είχα πάρει μια συνέντευξη μετά από κάποια χρόνια, προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000, να μου λέει ότι αυτό είναι ένα δημοτικό, είναι η στίχη του, είναι σαν δημοτικό τραγούδι. Έχει απλωθεί τόσο πολύ, έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Επισκίασε λίγο τα υπόλοιπα του δίσκου που είναι επίσης εξαιρετικά.
0: Είχε και άλλα εξαιρετικά. Εκτός από το ομότιτλο, το Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, που είναι, ας πούμε, εντάξει, πιο λυρικό, ατμοσφαιρικό, ας πούμε, κομμάτι. Είχε και άλλα τα λαϊκά κομμάτια μέσα. Λοιπόν, για να μην χανόμαστε, να θυμίσω ότι ο Γιώγλου που είναι σήμερα μαζί μας εδώ έχει συγκεκριμένες ιδιότητες με τις οποίες βρίσκεται. Είναι συγγραφέας που έχει γράψει το Πάθος και το Λάθος, Κρυφές Ιστορίες Ελληνικής Δισκογραφίας, αλλά και το Σταύρος Κουγιουμτζής, άσαμε πάλι να σου πω. Παρακολουθεί χρόνια την εξέλιξη, την πορεία του Γιώργου Νταλάρα σε συναυλίες, σε περιοδίες μέσα στην Ελλάδα και ειδικότερα βέβαια στην πόλη μας. Ο ίδιος αποτελεί έναν εξαιρετικό ερευνητή της ελληνικής μουσικής, είναι συλλέκτης δίσκων, ντοκουμέντων και ραδιοφωνικός παραγωγός και διετέλεσε και μουσικός βεβαίως. Λοιπόν, έχω αναφέρει από την αρχή αυτού του κύκλου των εκπομπών και κατά την γνώμη μου, όπως έδειξε η πορεία, ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο κορυφαίος ερμηνευτής των τελευταίων 50 χρόνων. Έχω αναφέρει πολλές φορές κάποιους λόγους που θεωρώ δεν είναι απλά η φωνή, είναι το ένστικτο, είναι το φίλτρο, είναι επιλογές, είναι η διαχρονικότητα, είναι η πορεία. Πες μου εσύ πώς τα βλέπεις.
1: Όλα αυτά που είπες, η διάρκεια από το 1967 και μετά από 1-2 χρόνια που έκανε τις πρώτες επιτυχίες με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, είναι σε μια, να μην πω κορυφή, δεν ξέρω, με τις κορυφές είναι λίγο περίεργο να λέμε αυτός είναι την τάδε κορυφή, ο άλλος κορυφαίος κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια απίστευτη διάρκεια. Και είναι, νομίζω, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από όλους τους συνομήλικους του ερμηνευτές εκείνης της γενιάς.
0: Διατήρησε
1: τη φωνή του και όχι καθήμενο στο σπίτι του, έτσι είναι στο δρόμο. Συναυλίες, δίσκους. Προτάσεις, νέους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω πώς να τα χωρέσω τώρα. Έχω
0: αυτό
1: πιεστεί
0: το
1: πάρα
0: σήμερα,
1: πολύ για να πω.
0: Έπρεπε, είσαι καλεσμένος εδώ και μέρες. Έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος.
1: Σήμερα.
0: Να τα έχεις περιληπτικά όλα. Περιληπτικά. Λοιπόν, έχει, ας πούμε, παράδειγμα τα τελευταία 10 χρόνια 15 δίσκους σχεδόν. Έτσι. Η δισκογραφία μόνο δηλαδή να δεις.
1: Εκτός από τους προσωπικούς.
0: Κάνει αφιερώματα, κάνει συναυλίες, κάνει περιοδίες και παγκόσμιες τιμές στην Ελλάδα.
1: Συμμετοχές. Ναι. Έχει βγάλει απίστευτα τραγούδια σε δίσκους.
0: Οι αντοχές λοιπόν αυτού του ανθρώπου είναι εκπληκτικές.
1: Είναι πάνω από 2.000 τα τραγούδια, τα δισκογραφημένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και οι δεύτερες εκτελέσεις και τα live και όλα αυτά. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ο τραγουδιστής με το μεγαλύτερο ρεπερτόριο δισκογραφικό. Και με νούμερα μετρημένα. Όχι όπως λέγαμε κάποτε, ο Τάδε έχει 3.000, ο άλλος έχει 5, ο άλλος. Εδώ μιλάμε με αριθμούς. Κατέχει το ρεκόρ, εν πάση περιπτώσει, της δισκογραφικής παρουσίας. 59 χρόνια από το 67.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πρώτη φορά
1: αδιάλειπτα
0: το
1: 67, την προσμονή του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη. Αδιάλειπτα, δεν έχει σταματήσει. Άσε τις συναυλίες. Από κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε τα κέντρα από τα τέλη της δεκαετίας του.
0: Πολλά χρόνια.
1: Τα μέσα
0: και,
1: της δεκαετίας
0: και
1: του. Και όσες
0: το δοκίμασε να κάνει και, πώς το λένε, και σεζόν που λένε, δεν του βγήκανε.
1: Κοίταξε, ξεκίνησε ξαναμπήκε στο. Να το πω στη νύχτα. Που δεν είναι η νύχτα όπως πολλές φορές την εννοούμε. Ναι. Το 96 με τους Pix Lux, στην Ιερά Οδό.
0: Η περίοδο στο Pix Lux. Είναι άλλη εποχή εκείνη. Τώρα μιλάμε για νύχτα.
1: Βγήκαν τραγούδια, βγήκαν δίσκοι, sold out κάθε. Και τότε με πέντε μέρες την εβδομάδα. Όπως είναι τώρα.
0: Λοιπόν, ο χρόνος κυλά. Θέλω σε 5 λεπτά, 6 το πολύ, να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσάμπρα. θέλω να μου πεις τι έφερες να ακούσουμε.
1: Είπες πριν συλλέκτης, είπες συλλέκτης δοκουμέντων, αυτά τα ωραία που είπες. Νομίζω ότι να ακούσουμε κάτι, με σένα έχει σχέση. Έχει σχέση με σένα. Και να το πούμε μετά τι είναι. Μια έκπληξη.

0: Σας αποθεώνει και να σας ξανααποθεώνει χθες το βράδυ. Ειλικρινά, η πρώτη ερώτηση που σκέφτηκα ήταν το ότι έχετε καταφέρει μετά από 20 χρόνια παρουσίας και δημιουργίας να φτάσετε στην κορυφή στο ελληνικό τραγούδι. Θα έλεγα μάλιστα ότι είστε ήδη αρκετά χρόνια στην κορυφή. Πόσο σας ικανοποιεί αλλά και πόσο σας τρομάζει αυτό?
1: Καλημέρα και από μένα και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια μικρή συζήτηση και έναν απολογισμό και να έρθω κι εγώ άλλη μια φορά σε επαφή με κάποιους φίλους που έξω από τα τραγούδια θέλουν να ακούν και να μαθαίνουν και κάποια πράγματα περισσότερα για μένα. Η πορεία και η αποδοχή του κόσμου είναι δύο πια δεδομένα. Το πρώτο, γιατί εδώ και 20-21 χρόνια τραγουδώ στους δίσκους, και η αποδοχή του κόσμου και αυτή είναι πια δεδομένη, διότι ο ίδιος ο χρόνος, η διάρκεια του δηλαδή, αποδεικνύει ότι η σχέση που δημιουργήθηκε από τότε που ξεκίναγα μέχρι τώρα δεν είναι ρηχή, είναι ουσιαστική και βαθιά. Αυτό για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που είδε τη δουλειά αυτή σαν κάτι σπουδαίο, θα έλεγα υπερβολικά σπουδαίο, το είδα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε δεν αποκλείεται να έκανα και λάθος έτσι όπως το είδα, αλλά έτσι το είδα και τράβηξα αυτό το δρόμο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος το κατάλαβε και αποδέχτηκε αυτή την παραξενιά τη δική μου, να μην βλέπω δηλαδή το τραγούδι σαν μια καθημερινή δουλειά, γιατί δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι είναι μια καθημερινή δουλειά. Και έτσι δέχτηκε τις παραξενιές μου και με επιδοκιμάζει και με συντηρεί μέσα στον χρόνο. Νομίζω ότι αυτό για έναν άνθρωπο και έναν καλλιτέχνη πιο γενικά είναι ό,τι σπουδαιότερο. Είναι η ηθική, η ανταμοιβή που χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίζει.
2: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα. Τώρα εγώ θα κάνω τον παραγωγό και εσύ τον καλεσμένο.
3: Τώρα τι να πω, καταρχήν με συγκίνησες πάρα πολύ. Πραγματικά είναι η πρώτη συνέντευξη που παίρνω από τον Γιώργο Νταλάρα. 1990.
2: Ναι, Αύγουστος. 15 Αύγουστο μεταδόθηκε.
3: Τους έχω πάει με ένα καστοφωνάκι στο Μακεδονία Παλάς. Και κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα και έχει υποχρεώσεις, έρχεται η Άννα και λέει: Γιώργο, πάρα πολλά λες. Σε αυτό το παιδί είναι και η πρώτη συνέντευξη, φτάνει τόσο. Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Πάρα
2: θα συγκινηθείς και με το επόμενο, πιστεύω, γιατί και με το επόμενο έχεις μια ανάμειξη. Οπότε ίσως δεν είναι πολύ καλός ο ήχος, αλλά θα μας συγχωρήσουν οι ακρότες, γιατί είναι σπουδαίο, νομίζω. Να ακούσουμε το 2.
3: Ακούμε.
4: Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο.

0: Και εδώ, εντάξει, πού τα βρίσκεις αυτά τα ντοκουμέντα πραγματικά? Με τον Θανάση τον Γιώργο βρισκόμαστε εδώ. Ακούμε Γιώργο Νταλάρα από τις περιοδίες για την άμυνα της Κύπρου, συναυλίες για την Κύπρο. Ήμουν σε μία από αυτές, όπως και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Γκιόνης, τέλος πάντων και αρκετά.
1: Είναι παραμένο από μια δική σου εκπομπή και αυτό, από ένα δικό σου αφιέρωμα, ναι, στην Κύπρο. Και
0: έτσι βγήκε εκείνο το αφιέρωμα, έτσι βγήκε εκείνο το αφιέρωμα από κάποιες ημέρες που ήμουνα μαζί τους στην Κύπρο. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τους αδελφούς Κατσιμίχα. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους.

0: ανθρώπους εκεί, ποιητές, μουσικούς, ερμηνευτές. Πήγαμε Λεμεσό, πήγαμε Λευκοσία, πήγαμε Πάφο. Εν πάση περιπτώσει, πολύ πραγματικά σημαντικές στιγμές και συγκινητικές. Πάμε για σήμα σταθμού, Θανάση Γιόγλου. Μετά θα μας δώσεις επίσης μια ωραία στιγμή όπου παίζουν με τον Κώστα Ματσίγκο.
1: Ναι.
0: Οι δυο τους και τραγουδούν Κουγιουμτζή. Θα ακούσετε τι και πώς. Και μετά θα γυρέψουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία στο μεταξύ τον Γιώργο Τσάμπρα.

0: Πάντα στη Βόλτα, πάντα μαζί σας από το 1958 η εκπομπή «Η Βόλτα». Αυτή τη φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Τσάμπαρας. Ο Γιώργος Τσάμπαρας που πρέπει να ξέρεις μηχανή, πρέπει σίγουρα να ακούς και το δεύτερο πρόγραμμα «Τα Βράδια» και ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία και γνώση του ελληνικού τραγουδιού, καθώς από πάρα πολύ μικρός βρίσκεται μέσα στη δημοσιογραφία του μουσικού τύπου. Από 18 χρονών θα έλεγα, πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία, την δημόσια και την ιδιωτική. Έχει βγάλει βιβλία, έχει κάνει λευκόματα για καλλιτέχνες του τραγουδιού μας. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις μουσικές, κασετίνα, το μουσικό κουτί του Γιώργου Νταλάρα. Αν θυμάμαι καλά, Γιώργο Τσάμπρα, καλό μεσημέρι, μας ακούς.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Έχω συνηθίσει εγώ το καλησπέρα και μου βγαίνει πιο εύκολα.
0: Όπως αγαπάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για ένα τέτοιο μεγάλο εύρος μουσικής δημιουργίας. Αλλά ας πούμε, αν σου ζητούσα να μου περιγράψεις την παρουσία και τη διαδρομή του Νταλάρα σε αυτά τα 50 χρόνια, με την εμπειρία που έχεις και με τη σχέση που έχεις και με το έργο του και με τον ίδιο, τι θα ξεχώριζες, ποια θα βάζες πρώτα στη σειρά?
1: Κοίταξε, εμένα τα
0: πούμε, ποια στοιχεία
1: μεγάλα...
0: χαρακτήρα, ποιους σταθμούς, σ' ακούω.
1: Επειδή τα πολύ μεγάλα μεγέθη με τρομάζουν λίγο, εγώ θα στεκόμουν στην λεπτομέρεια μια στιγμή. Δηλαδή, αν σκεφτείς τον τρόπο που ο Νταλάρας αντιμετωπίζει το πρώτο πράγμα που μπορεί να του έρθει μπροστά του, είτε για μια δουλειά που κάνει είτε για μια δουλειά άλλη, mm-hmm. νομίζω ότι δείχνει το ποιος είναι ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε, να ανατρέξουμε στα 60 χρόνια, σε τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύω ότι αν έχεις μπροστά σου μια μικρή λεπτομέρεια, ακόμα και μια νότα, το πώς την αντιμετωπίζει, αν θέλεις, νομίζω ότι βρίσκεις απολύτως το μέτρο, το μέγεθος. Και για μένα αυτό έχει σημασία κυρίως.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, η λεπτομέρεια της στιγμής, αν θέλεις.
0: Έχει μια...
1: Η αφοσίωση στη στιγμή.
0: Ναι. Έχει μια τελειομανία σε αυτό που θέλει να προσφέρει προς τα εξωτερικά.
1: Είναι, τελειομανία λέγεται από κάποιους που πιθανόν βλέπουν αυτό που είναι να γίνει σαν... Πώς να το πω, σαν...
0: αυτοσκοπό.
1: Σαν αυτοσκοπό. Όχι, δεν είναι τελειομανία. Mm-hmm. Είναι ότι το κάθε πράγμα γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ο Νταλάρας λοιπόν μέσα στο ελληνικό τραγούδι έχει τη θέση του. Ίσως ακριβώς γιατί δεν περιορίζεται σε αυτό που του αναλογεί, έχει πάρει και τη θέση που έχει πάρει, γιατί η θέση του ουσιαστικά είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, κακά τα ψέματα. Ο Νταλάρας δεν υπερασπίζεται τα τραγούδια που έχει πει μόνο, υπερασπίζεται πράγματα από την ιστορία και το παρόν,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: δεν το κάνει και κανένας άλλος, για να λέμε την αλήθεια, σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή την ίδια στιγμή που μπορεί να σου μιλήσει για το Γιάννη Διονυσίου, τον Παναγιώτη Λάλεζα ή το Βασίλη Κορακάκη, mm-hmm, και την ίδια στιγμή να σου μιλήσει σε μια συζήτηση που αφορά τη δική του πορεία, έτσι. Για τον Αντώνη Νταλκά, τον Βαγγέλη Σοφρονίου ή δεν ξέρω ποιον παλιό Σμυρνίο τραγουδιστή και τραγουδίστρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως και για τους πολύ μεγάλους του λόγιου τραγουδιού, ας πούμε.
1: Βεβαίως, γιατί μας σου είπα, είναι θέμα το πώς τοποθετείται κάποιος μέσα σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι. Η ιστορία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και όλοι έχουν ένα κομμάτι που τους αναλογεί. Άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: η επικαιρότητα,
0: ναι.
1: Η στιγμή έχει μονομανίες. Ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να εστιάσεις ένα πράγμα και να ξεχάσεις όλα τα άλλα. Αν δεν το πάθεις αυτό ως τραγουδιστής, και μάλιστα όταν έχεις μια καριέρα 60 χρόνων, έχεις κερδίσει. Εμένα μου αρέσει, αν θέλεις, πάνω απ' όλα ο τρόπος που μεγαλώνει ο Γιώργος Νταλάρας. Το ότι κοιτάζει
0: πολύ,
1: γύρω του,
0: πολύ σωστή παρατήρηση, πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Κοιτάζει γύρω του αυτή και ακόμα και αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς, ιδιαίτερα όταν έχεις και γύρω σου ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπέρ σου.
0: Ναι,
1: και σε δοξάζει,
0: ναι,
1: συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ, επειδή, ξέρεις, γενικά δεν είμαι οπαδός, και μάλιστα αν έκανα μια αυτοκριτική θα έλεγα ότι ίσως έχω κρατήσει πιο σχετικά αποστάσεις από τους τραγουδιστές του 70, θέλοντας να μην γίνω, ξέρεις, οπαδός. Τώρα λοιπόν που έχουν περάσει τα χρόνια, μπορώ να πω με μεγαλύτερη ευκολία ότι υπάρχουν πράγματα που τα θαυμάζω πολύ. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η τοποθέτηση του Γιώργου Νταλάρα μέσα στο ελληνικό τραγούδι.
0: Ναι. Κάποια στιγμή τον γνωρίζεις από κοντά. Θυμάσαι λίγο να μας πεις αυτήν την αρχή και πώς εξελίχθηκε μετά η δική σου αντίληψη για την, για τη μετάδοσή του την ραδιοφωνική, αλλά βέβαια και τις επιμέλειες που κάνεις.
1: 1983 τον συνάντησα για πρώτη φορά, την εποχή που κάνουμε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό Μουσική, αλλά το στιγμιότυπο που θα σου αφηγηθώ θα έρθει γύρω στο 85, πρέπει να ήταν, δύο χρόνια μετά, στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάνω μια ανασκόπηση της χρονιάς, 1985.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω από κάθε καλλιτέχνη 2 με 2,5 λεπτά μέσα σε ένα ευρύτερο αφιέρωμα. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο Νταλάρα λοιπόν και του λέω ότι θέλω αυτό. Έλα να το βγούμε, είναι η απάντηση. Πάω σπίτι του. Γράφουμε ένα διάλογο κάπου μια ώρα. Παίρνω εγώ το διάλογο, στο τέλος του διαλόγου μου λέει άκουσέ το και αν δεν σ' αρέσει κάτι πες μου.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινε σπίτι, το ακούω μεν. Είναι πολύ ωραίο, ίσως να έχει να κάνει και με τη δική μου απειρία τότε. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχω ακούσει, μόνο που δεν κόβεται.
0: Έτσι, ιδιομορφία. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Πέρασα μια πολύ δύσκολη νύχτα σκεφτόμενος τώρα να τον πάρω, να του το
0: πώς
1: πω.
0: Θα βγάλεις 2,5 λεπτά από μια ώρα, ε?
1: Ακριβώς. Πέρασα πολύ δύσκολη νύχτα. Αλλά μου είχε πει αυτή την κουβέντα την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και εγώ λοιπόν, μισή ντροπή δική μου, μισή δική του, κάπως έτσι το σκέφτηκα. Παίρνω τηλέφωνο και λέω, ξέρεις, το κοιτώ. Ναι, δεν μου κόβεται εύκολα. Η απάντηση του Γιώργου Νταλάρα λοιπόν στον 19χρονο, 20χρονο πόσο ήμουν τότε, που τον βλέπει για δεύτερη φορά στη ζωή του, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Κλείσε στούντιο και έρχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται στο δεύτερο πρόγραμμα, γράψαμε όχι 2,5 αλλά 6 λεπτά που κουβόνται και εύκολα και όλα πήγαν καλά. Από εκεί κάτω τέτοιες ιστορίες μπορώ να σου φυγηθώ πάρα πολλές που έχουν να κάνουν με διάφορα πράγματα που κάναμε κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που δείχνουν και τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου και του πράγματος.
0: Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για αυτά που μεταφέρεις, αλλά θέλω να συζητήσουμε και λίγο έτσι. Καλά, θα βάλω τώρα και τον έτερο συνομιλητή εδώ. Αυτό το προσωνύμιο ο Θείος που του λένε όλοι. Μπορούμε να το σχολιάσουμε τι ακριβώς κρύβει και γιατί τον αποκαλούν έτσι οι μουσικοί και οι συνεργάτες του.
1: Ξέρουμε όλοι ότι έχει ξεκινήσει από τον Απόστολο Καλδάρα και από την δική του διάθεση απέναντί του.
0: Ναι,
1: εκπέμπει αυτή την. Εντάξει, επειδή το
0: είναι και λίγο σεβασμός, είναι και λίγο πείραγμα. Και τα δύο μαζί.
1: Είναι και λίγο πείραγμα, είναι και λίγο χιούμορ. Έχει και την οικειότητα, αν θέλεις, με έναν δικό σου άνθρωπο. Ωραίο είναι, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Το σήμερα, είπες δύο λόγια για το σήμερα. Το σήμερα που τον βρίσκει συνεχώς με αφιερώματα και με συναυλίες.
1: Έχει να κάνει με όλα αυτά που σου είπα νωρίτερα, νομίζω. Ότι ψάχνει το επόμενο, πριν από λίγες μέρες, είδα το αφιέρωμα στα
0: Ρεμπέτικα
1: εδώ στην Νίκαια.
0: Λοιπόν, στο Κατράκιο.
1: Ξέρεις, μιλάμε για ένα υλικό το οποίο μέσα στις σημερινές συνθήκες που τα πράγματα τρέχουν πολύ, έχει ανάγκη παρουσίαση, υπενθύμησης. Το ότι το κάνει ο Γιώργος Νταλάρας σε αυτή την ηλικία που κλείνει σήμερα, για μένα είναι ένα ερωτηματικό γενικότερα για το πλαίσιο, αν θέλει. Το ότι το κάνει όμως ο ίδιος από πλευράς του είναι μέσα στα σύν.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Να σε αποχαιρετήσουμε
1: καλά.
0: Με το να ακούσουμε ένα από τα μεγάλα τραγούδια των μεγάλων ερμηνευτών. Να βάλουμε το «Να με θυμάσαι», να ακούσουμε «Ξαρχάκο». Βαγγέλης Γκούφας, «Ξαρχάκος» από συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Γιώργο Τσάμπα, ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά.

0: Πάντα εδώ, με την δυστυχώς δυσκολία του χρόνου να πιέζει, η Βόλτα συντροφιά σας. Ακούμε βέβαια αυτό το πραγματικά θαυμάσιο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Θανάσης Γιώγλου σταθερά εδώ μαζί μας στο στούντιο. Έλεγα πριν για το θείος. Εσύ το ακούς βέβαια εκεί μέσα στα στάδια όταν βρίσκεσαι στις συναυλίες.
1: Και εγώ κάπως έτσι τον προσθονώ πλέον.
0: Εγώ από τους Κατσιμιχαίους.
1: Πολύ γλυκό. Ναι, οι Κατσιμιχαίοι το κόλλησαν.
0: Έτσι, εκεί, όταν, μάλιστα στην αρχή δεν ήξερα. Έλεγα, ας πούμε, εντάξει, τώρα πάμε να βρούμε το θείο να κάνουμε πρόβα.
1: Ο Νταλάρας έλεγε θείο τον Καλδάρα,
0: ναι,
1: όπως είπε πριν, μπράβο, ο Γιώργος.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Και μετά οι Κατσιμιχαίοι του κόλλησαν.
0: Ναι.
1: Και έμεινε αυτό στα χρόνια.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ανησύχαστος όσον αφορά και την επιλογή του τι θα τραγουδήσει. Δηλαδή, ένα κομμάτι πολλών κατηγοριών που υπόθηκαν στο παρελθόν ήταν το ότι λέει τα πάντα.
1: Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται
0: εγώ
1: κατηγορία?
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ακριβώς, ότι αυτό από την άλλη είναι ακριβώς μία από τις ιδιότητες του μεγάλου τραγουδιστή, του μεγάλου ερμηνευτή.
1: Μόνο heavy metal δεν έχει τραγουδήσει. Και μακάρι να τραγουδούσε, να ναι, συνεργαζόταν με κάποιο τρόπο. Αν και υπάρχουν κάποιες στιγμές στη δισκογραφία που
0: εντάξει,
1: έχει λίγο πιο
0: Jethro Tull,
1: ναι,
0: έχει
1: και με τους
0: Sting,
1: Megawatt, έχει... μετά ένα συγκρότημα ελληνικό που ήταν λίγο πιο έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Καλά, έχει κάνει και έχει πει τα πάντα. Και από που ξεκίνησε με Κουγιουμτζή, Λοΐζο, Καλδάρα.
0: Ναι.
1: Καλδάρα, τι Καλδάρα όμως. Είπε κάποια σκόρπια στην αρχή, τη φαντασία και τα λοιπά που κυκλοφόρησε 45 και του δώσε ο Καλδάρας το 71 και είπε τα πρώτα ρεμπέτικα και παλιά,
0: ναι,
1: λαϊκά,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: τότε ήταν πολύ. Τα ακούμε εμείς τώρα μετά από 60 χρόνια. Αλλά σκέψου ότι όταν ο Νταλάρας τραγούδησε το Εγώ ποτέ δεν αγαπώ, το Νύχτος χωρίς φεγγάρι, που αυτή η εκτέλεση είναι. Καθόρισε το τραγούδι, κατά τη γνώμη μου. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θαυρό Μουρμούρι Μπαγλαμά. Από τα ψηλά στα χαμηλά, αυτά τα τραγούδια τότε. Δεν ήταν.
0: Φαντασία είναι εκεί, η φαντασία.
1: Η φαντασία είναι όχι. Εκείνη του Φορτώδικα της Τύψης μου,
0: α,
1: που
0: ναι,
1: είναι το μόνο,
0: ναι,
1: καινούριο, ναι, τραγούδι του δίσκου που είχε βγει ήδη σε 45. Η φαντασία μπήκε στο Μέτικο ένα χρόνο μετά, mm-hmm, σε μεγάλο, mm-hmm, δίσκο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια τότε ήταν πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να μετρηθεί με αυτά τα μεγέθη. Δεν είχαν γράψει, δεν είχαν διαγράψει την πορεία που διέγραψαν μέσα στα χρόνια. Και σκέψου ότι κάποια από αυτά δεν υπήρχαν καν σε συλλογές. Είχαν βγει σε δίσκους γραμμοφώνου, είχαν βγει σε 45, άντε βρέστα, mm-hmm, οι συλλέκτες. Και αυτό το που σου λέω τώρα συνέβη πολύ περισσότερο 4-5 χρόνια μετά, όταν έκανε το 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια τραγούδια τα έμαθαν από τους μουσικούς ή από πλάκες φαγωμένες. Οι συλλέκτες δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τίποτα. Τα είχαν κάποιοι συλλέκτες, ο Κουνάδης, ο Χατζηδουλής.
0: Ο Χατζηδουλής, ναι, είχε βγει η ρεμπέτικη ιστορία, είχε δώσει ήδη δείγματα.
1: Ναι,
0: έτσι, η ρεμπέτικη ιστορία.
1: Σχεδόν μαζί κυκλοφόρησαν.
0: Ναι,
1: και πώς,
0: ναι, ναι,
1: κυκλοφόρησε η ρεμπέτικη ιστορία? Η ρεμπέτικη ιστορία, επειδή ο Νταλάρας άρχισε να ηχογραφεί τα ρεμπέτικα τραγούδια από το 72.
0: Ναι.
1: 73, αν δεις τη λίστα των ηχογραφήσεων χρονολογικά, κρατάει 3-4 χρόνια μέχρι το 75. Είχε διαρρεύσει ότι. Ο Νταλάρας κάνει στη Μήνος να βγάλουμε εμείς τις πρώτες εκτελέσεις. Είναι αντίπαλοι αυτοί. Κατάλαβες? Και βγήκαν, όχι όλες.
0: Σαν αντίπαλο δέος. Μάλλον βγήκε και αλλού.
1: Άρχισε να γίνεται και με τις κομπανίες και με αυτό.
0: Λόγω της μόδας του ρεμπέτικου τότε έπρεπε να βγουν και εκείνα και να τα ξανακούσουμε. Αν θυμάσαι, στη μεταπολίτευση, το αντάρτικο τραγούδι και το ρεμπέτικο ήταν,
1: ναι,
0: αυτά τα οποία τα είχε στερηθεί ο κόσμος. Ήταν απαγορευμένα και τα είχε στερηθεί. Έπρεπε να ξανακουστούν με έναν καινούριο τρόπο.
1: Έλα όμως να δούμε τώρα. Να σου πω κάτι για
0: λοιπόν,
1: τα ρεμπέτικα.
0: Και να ακούσουμε...
1: Για τα ρεμπέτικα θέλω να σου, ναι, πω κάτι. Δεν μπορώ να πούμε όλα όσα θέλαμε. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω για αυτό το δίσκο με τα ρεμπέτικα, να προσέξεις τις ενορχιστρώσεις.
0: Ναι.
1: Οι ενορχιστρώσεις, οι περισσότερες πέρασαν από το χέρι του θείου. Άκου τώρα το Πέφτει σε λάθη, παράδειγμα σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από αυτό το δίσκο και άκουσε το Πέφτει σε λάθη όπως το ηχογράφησε ο ίδιος ο Τσιτσάνης 2 χρόνια πριν με ερμηνευτή τον Πιθικότσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και σε ένα τουριστικό κλίμα, σε ένα διεκπεραιωτικό κλίμα, με όλο το σεβασμό στο μέγεθος του Θεού, του Τσιτσάνη. Αλλά σκέψου τώρα που το πήρε ο 25χρονος τότε το τραγούδι και του βάλε σαντούρια, έβαλε μπάσα, κιθάρες και το άλλο είχε μέσα φαρφίσα.
0: Έχεις τώρα θίξει και μία πλευρά την οποία δεν την πολύ συζητάμε. Είναι αυτή ότι ο Γιώργος Νταλάρας πράγματι βάζει
1: του μουσικού.
0: Την εμπειρία του, το ένστικτό του και τα λοιπά και στις ενορχιστρώσεις Και έχω αναφέρει και άλλες φορές ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που είναι και πολύ καλός μουσικός ο ίδιος. Παίζει τζουρά, παίζει...
1: Μπουζούκι, τζουρά, ούτι, κιθάρα, ούτι, λαούτο,
0: κιθάρες,
1: κρουστά.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το δίσκο έχουν παίξει, έχει καλέσει και έπαιξαν ο Δερβενιώτης, έπαιξαν παλιοί μουσικοί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ο Πολυκανδριώτης.
0: Λοιπόν, μια και με μείναμε πολύ στο ρεμπέτικο, θα ακούσουμε τώρα και έναν Καλδάρα.
1: Ναι.
0: Το φέρει πολύ εδώ η κουβέντα.
1: Του Καπλάνη ένα τραγούδι θα ακούσουμε.
0: Α,
1: του Καπλάνη, Κώστα
0: θα
1: Καπλάνη.
0: Ακούσουμε. Νόμιζα για Καλδάρα έλεγες.
1: Του Κώστα Καπλάνη και του Κώστα Μάνεση από τη συναυλία.
0: Ένας αλήθεια.
1: Ναι, ένας αλήθεια ναι. Που υπάρχει στο δίσκο με τα ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Εδώ πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου του 83. Δύο συναυλίες μεγάλες με 160.000 κόσμο.
0: Της την πάμε γιατί είναι πραγματικά είναι από αυτές που έχουν γράψει ιστορία επίσης λόγω της προσέλευσης και της επιτυχίας του Ολυμπιακού Στάδιου.
1: Να ακούσουμε κάτι.
0: Ζωή Κτολοπούλου αμέσως μετά, σε παρακαλώ, εσύ που φροντίζεις τον ήχο μας, θα μας δώσει σήμα αμέσως μετά το τραγούδι και θα γυρέψουμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Θανάση Λάλα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Πέρασα και μια αγωνία μέχρι να δω αν θα πετύχουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Να θυμίσω, η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτή την ώρα από το 9.58. Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Είναι ο Θανάσης Γιόγλου στο στούντιο. Ήταν ο Γιώργος Τσάμπρας λίγο πριν μαζί μας. Και τώρα έχω τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Θανάση Λάλα. Τι να πω με δύο λόγια, όπως περιγράφεται στα μέσα, στις εφημερίδες, στον τύπο, στα sites. Είναι interviewer, δημοσιογράφος, εικαστικός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκδότης, βέβαια πολλών πρωτοποριακών concept περιοδικών δημιουργός και ένας από τους ανθρώπους με τις περισσότερες συνεντεύξεις σήμερα στον τόπο μας, πάνω από 4.500 νομίζω έχει στο ενεργητικό του. Κύριε Λάλα, τώρα πώς σας βρίσκω? Ζωγραφίζετε, παίρνετε συνέντευξη, συγγραφέτε?
1: Εδώ στο ατελείο είμαι, δουλεύω.
0: Στο ατελείο είστε.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι στις ιδιότητες του? Βεβαίως. Καλημέρα Θανάση. Ο Γιώγλου Θανάση είμαι. Είναι ο άνθρωπος.
1: Θανάση μου, τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος που έσμιξε τηλεοπτικά το Μίκη Θεοδωράκη με τον Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Μια από τις στιγμές τις επίσης πολύ σημαντικές. Εγώ να πω επίσης ότι η πιο πρόσφατη ήταν αυτή που είχαμε την συνέντευξη για τον καφέ με τον Επίκουρο μαζί με τον Βασίλη Μπετσάκο στην έκθεση βιβλίου. Αλλά να έρθω όμως, αγαπητέ Θανάση και Λάλα, στο «Και το καλοκαίρι κρυώνω». Είναι 2018 και βγαίνει ένα νέο τότε βιβλίο δικό σας από τις εκδόσεις Αρμός. Και έχει μέσα σχεδόν τα πάντα για τον Γιώργο Νταλάρα, από αυτοβιογραφικά διηγήματα διαλόγου μέχρι λίστες, έτσι, κάποιες περίεργες ερωτήσεις, κάποιες πολύ ωραίες στιγμές. Πώς γίνεται και γνωρίζεστε, πώς ξεκινάει αυτή η γνωριμία που καταλήγει σε ένα βιβλίο αλλά συνεχίζεται και μέχρι σήμερα?
1: Η αρχή είναι 1981. Όπου βγαίνει το περιοδικό Playboy, αν δεν είναι 81 είναι 82, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, πρέπει εκεί τότε να είναι. Mm-hmm. Και ο συγχωρεμένος ο Αντρέας ο Χρυσοστομίδης, ο οποίος διευθύνει το Playboy, έχει την έμπνευση να ζητήσει, αν θυμάστε το Playboy βάζει μεγάλες συνεντεύξεις και στην Αμερική, παντού όπου έβγαινε το Playboy τότε, ήταν χαρακτηριζότερα τις μεγάλες συνεντεύξεις του με διάφορες προσωπικότητες. Έτσι ζητάει ο Αντρέας ο Χρυσοστομίδης μια συνέντευξη από τον Γιώργο Νταλάρα και ταυτόχρονα συνδυάζεται με μένα για να μπορέσει να γίνει αυτή η συνέντευξη. Τώρα γιατί με μένα, επειδή τότε είχα αρχίσει να κάνω τις μεγάλες συνέντευξεις στο περιοδικό, ναι. Και του είχε έρθει η ιδέα ότι θα ήθελε να κάνει αυτού του τύπου τη συνέντευξη το Playboy. Οπότε είναι η πρώτη φορά που συναντάω τον Γιώργο Νταλάρα για να του κάνω μια μεγάλη συνέντευξη το Playboy. Και είναι και η πρώτη μας επαφή.
0: Ναι, ναι.
1: Έκτοτε έχουμε κάνει πάνω από 30 συνεντεύξεις σε διάφορα media, σε διάφορα μέσα δηλαδή, από ραδιόφωνα μέχρι τηλεοράσεις και από τηλεοράσεις μέχρι περιοδικά.
0: Ναι.
1: Και μαζευόταν πάντα.
0: Και μέχρι που
1: ένα
0: σας έχουν πάρει και από κοινού. Συγγνώμη που διακόψα, μέχρι που σας έχουν πάρει και από κοινού συνέντευξη. Δηλαδή με τη Λένα την Αρώνη, ας πούμε, έχετε εκπομπή που είστε και οι δύο εκεί.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Ήμασταν σε ένα διάστημα και παραμένουμε. Έτσι κι αλλιώς τώρα παραμένουμε φίλοι. Σήμερα γιορτάζει. Είναι στην καλύτερη του φάση. Κλείνει τα καλύτερα του χρόνια. Mm-hmm. Οπότε του λέμε και χρόνια πολλά από τον αέρα. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά σε μένα και τον θεωρώ φίλο μου, δηλαδή πραγματικά από τους φίλους μου φίλο μου. Με έχει υποστηρίξει και με έχει στηρίξει σε πολύ δύσκολες στιγμές και εγώ αντίστοιχα αυτόν. Και γενικότερα είμαστε δύο άνθρωποι που όταν συναντιόμαστε μιλάμε συνεχώς για πράγματα τα οποία στην προηγούμενη συνάντηση δεν είχαμε μιλήσει. Δηλαδή έχουμε συνεχώς να πούμε καινούργια πράγματα. Τώρα αν καθόμουν θα έγραφα από το 18 μέχρι σήμερα ένα άλλο βιβλίο με άλλα πράγματα. Γιατί όπως έχω ξαναπεί ότι ο Γιώργος Νταλάρας είναι ίσως ο μοναδικός Έλληνας, για να μην είμαι όμως υπερβολικός, ένας από τους Έλληνες που εξελίσσεται συνεχώς.
0: Ακριβώς αυτή τη λέξη θα έλεγα και εγώ. Εξελίσσεται διαρκώς.
1: Και αυτό... Τον αφήνεις το πρωί, ας πούμε, να μην ξέρει, ξέρω εγώ, ισπανικά και τον σε δύο μήνες τον συναντάς και ξέρει ισπανικά. Τον βρίσκεις με ένα ούτι στα χέρια του και λέει, του λες τι κάνω, μαθαίνω μου λέει και μετά από 6 μήνες τον βλέπεις στη σκηνή να παίζει ούτι. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος απίστευτα επιρρεπής.
0: Και πνευματικά και κοινωνικά εξελίσσεται συνεχώς. Δεν σταματάει δευτερόλεπτο να αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τη σχέση του και με τον συνάνθρωπο και με τον κόσμο, νομίζω.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι από αυτούς που εκπροσωπούν την τέχνη σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή, χθες με τη σύντροφό μου μιλάγαμε, γιατί τώρα μου στείλε ένα μήνυμα. από το Άμστερνταμ που έφευγε και πήγαινε στη Βιέννη σήμερα και μου λέει και η στροφός μου, μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την ηλικία να πηγαίνει από τη μία πόλη στην άλλη και να κάνει συναυλίες. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Και η απάντησή μου είναι γιατί για τον Γιώργο τον Ταλάρα η μουσική, Γιώργο τον Ταλάρα το τραγούδι είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε επάγγελμα, ούτε μια ενασχόληση. Είναι τρόπος ζωής. Εάν του πάρεις αυτό το πράγμα από τα χέρια του, από τη ζωή του, δεν υπάρχει ζωή για τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτό νομίζω. Αυτό το ψάρεμα, το να τρέχει με το αυτοκίνητο, δύο-τρία πραγματάκια τα οποία του χαρακτηρίζουν τη ζωή του.
0: Τον έχει λιάνει στη σχέση του με τον κόσμο η εξέλιξη Θανάση Λάλα?
1: Έχω την εντύπωση ότι τώρα είναι ένας άλλος άνθρωπος, γιατί όταν περπατάς τόσο καιρό πάνω στην κορυφογραμμία του τραγουδιού, μοιραία, κάποια στιγμή φεύγεις από το καλός τραγουδιστής και γίνεσαι ένα είδος μύθου. Δηλαδή ο Γιώργος Νταλάρας
0: είναι
1: ένας μύθος. Δεν είναι απλώς και μόνο ένας καλός τραγουδιστής, ένας καλός μουσικός. Είναι ένας άνθρωπος που όλοι τον σεβόμαστε και το κυριότερο απ' όλα έχει ξεπεράσει αυτό το ανθρώπινο που υπάρχει πάντα σε έναν χώρο μέσα. Είναι ένας άνθρωπος που συναγωνίζεται πια με το χρόνο. Έχει διάρκεια. Όταν έτσι, η διάρκεια έτσι, πούμε, γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο, το αναγνωρίσιμό σου, ας πούμε, δεν μπορεί να είσαι επιθετικός σε τίποτα. Ποιον έχει να ανταγωνιστεί? Δεν έχει να
0: ανταγωνιστεί. Τον εαυτό του και τον ξεπερνά συνέχεια. Τον εαυτό του και τον ξεπερνά συνέχεια. Αυτό είναι το θαυμάσιο.
1: Τον ξεπερνά συνέχεια, ναι. Είναι πολύ πιο ανοιχτός. Αλλά πάντα, ξέρεις από τότε που τον ξέρω τον Γιώργο, είχε αυτή την περίεργη, το περίεργο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που ανοιγότανε σε οτιδήποτε του ζητούσε κάτι. Δηλαδή άμα πας στον Γιώργο και του ζητήσεις κάτι και καταλάβει την πραγματική του πρόθεση, την πραγματική σου πρόθεση, το αυθεντικό λόγο για τον οποίο είναι πάντα ανοιχτός. Μπορεί να σου δώσει και το παντελόνι του που λένε. Όλα αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από τον Γιώργο Νταλάρα και από το πόσο πλούσιος είναι και το πόσο φτωχός είναι και πόσα λεφτά έχει βγάλει. Μου είχε δώσει μια καταπληκτική απάντηση μια φορά σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Με πέρναν διάφοροι και λέγανε που τα έχει πάρει, που είναι ας πούμε πάμπλουτος, που είναι εκείνο, που είναι το άλλο. Και μου λέει να το τελειώσουμε αυτή την ιστορία στον αέρα. Λέω τελείως έτσινε. Έχω πουλήσει πόσο, 50 εκατομμύρια δίσκους. 50 εκατομμύρια δίσκους και ένα ευρώ να έπαιρνα από τον Αγιάννη, έχω 50 εκατομμύρια, το τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν θέλω να πω τώρα, ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πορεία, τι λες, αν έχει βγάλει χρήματα, τι είναι, αυτό είναι το ζητούμενό μας ή πώς διαρκεί, πώς αντέχει.
0: Σωστά, σωστά, παράγει, η διάρκεια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πώς ανοίγεται στους καινούργιους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν σήμερα καριέρα είναι με το χέρι του Νταλάρα μπροστά που τους τραβάει από πιτσιρικάδες και τους βγάζει προς τα έξω. Πηγαίνει, τραγουδάει ένα τραγούδι τους, πάει στον πρώτο τους δίσκο και συμμετέχει. Όλη αυτή η φιλολογία συμμετέχει και ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια κοινωνική συμπεριφορά του Νταλάρα προς τους συναδέλφους.
0: Ανέδειξε πάρα πολλούς νέους. Τι κρίμα που δεν έχω χρόνο, αγαπητέ Θανάση Λάλα. Τελειώνει η εκπομπή σε 4-5 λεπτά.
1: Μπορούμε να πούμε χίλια πράγματα για τον Νταλάρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν τελειώνει.
0: Και όμως όσα μας μετέφερες για μένα είναι πολύτιμα στην εκπομπή και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το κυριότερο απ' όλα ευχαριστούμε τον Γιώργο Νταλάρα που είναι παρόν και συνεχίζει και παράγει. Και δίνει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα και να αγγυρίζει ανά τον κόσμο.
0: Κάπου διάβασα αυτός άλλα 30 χρόνια θα τραγουδάει.
1: Μακάρι. Γιατί προσέχει πάρα πολύ την ώρα που γίνει. Όλοι εμείς κάνουμε πάρτι, ο Νταλάρα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Ναι, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Στρώμε, ο Νταλάρα συνεχίζει.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που γράψατε κάπου και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Που λέει, ξυπνάει, λέει και κάνει 5 ώρες πρόβα πριν μπει στην πρόβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Θέλω
0: καλή
1: να πω και κάτι το οποίο
0: τα ακούμε, τα ακούμε.
1: Θέλω να πω κάτι που δεν το ξέρω ο κόσμος και το καταγράφεται. Ο Νταλάρας είναι ο καλύτερος μίμος του Γρηγόρη Μπιθικότση. Αν τον ακούσεις τον Νταλάρα να κάνει Γρηγόρη Μπιθικότση, πέφτει κάτω.
0: Όχι. Δεν έχει τύχει, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλά,
0: καλό μεσημέρι. Για χαρά. Για χαρά.
2: Για χαρά. Για χαρά.

0: Μην το πάρεις ακόμα, κράτησε το. Η καρδιά μου θέλει να πετάξει και νομίζω ακριβώς αυτό τον εκφράζει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Χρόνια του πολλά ακόμη μια φορά. Ήταν η τέταρτη εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Θανάσης Γιώγλου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Μίλησαν πριν ο Γιώργος Τσάμπρας και ο Θανάσης Λάλας. Θανάση Γιώγλου, πώς θα αποχαιρετήσουμε?
1: Θα αποχαιρετήσουμε
0: μια κουβέντα από σένα και ένα τραγούδι.
1: Η κουβέντα είναι η θερμή παράκληση προς τον ίδιο τον Γιώργο Νταλάρα να εκδώσει κάποια στιγμή όλα αυτά τα κυκλοφόρητα τραγούδια που έχει στο αρχείο του.
0: Ναι, από είναι και αυτό.
1: Ηχογραφήσεις, ναι. Ήθελα να το πούμε αυτό, από τις ηχογραφήσεις που έγιναν για τους δίσκους, αλλά δεν χώρεσαν τα κομμάτια στους δίσκους. Είναι πάρα πολλά τραγούδια. Και έχω ακούσει κάποια, είναι φοβερά τραγούδια. Αξίζει να βγουν. Τώρα θα αποχαιρετήσουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Θα αποχαιρετήσουμε με μια καληνύχτα, αν και είναι μεσημέρι. Όπως ηχογραφήθηκε πριν από 30 χρόνια ζωντανά και μεταδόθηκε από την τηλεόραση, εδώ δίπλα μας, στο Παλέντε Σπορ. Μια καληνύχτα του Χρήστου Νικολόπουλου με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: Και νομίζω ήμασταν εκεί.
1: Σίγουρα. Τρεις μέρες.
0: Σε εκείνο το Παλέντε Σπορ ήμασταν εκεί.
1: 6, 7 και 8 Ιουνίου του 1996.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες. Όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Φιλιά, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Μπέντζαμιν Άνταμσον στην τρομπέτα, Μπράντον Κόλμαν στα πλήκτρα, Καμάση Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο και μια αρκετά σκληρή rock υφή, σαν να λέμε δηλαδή σύγχρονη αμερικανική post-bop. Αυτό είναι το Winning, το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στην ρύθμιση του ήχου, σε μια εκπομπή που πρέπει να έχω σίγουρα 4 εβδομάδες ή και περισσότερες που την είχα προετοιμάσει και εν τέλει όλο κάτι γινόταν και δεν την έπαιζα ποτέ. Αποφάσισα να αφήσω τη λίστα ακριβώς έτσι όπως ήταν και να μην την αλλάξω, γιατί κρίμα ήταν να χαθούν όλα αυτά τα κομμάτια. Το Winning, ένα κομμάτι το οποίο πρώτο κυκλοφόρησε στα τέλη του Αυγούστου σαν πρώτο σίγκλ από την επερχόμενη δουλειά του Μπέντζαμιν Άνταμσον, για την οποία δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ακόμα, πλην ενός ακόμα τραγουδιού αρκετά διαφορετικού από αυτό που μόλις ακούσαμε, πολύ πιο πνευματικό, πολύ πιο spiritual, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή μόλις, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπως έχω χωρίσει θεματικά τη σημερινή εκπομπή αναφορικά με συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρώτο κομμάτι, Ίσον Καμάση Ουάσιγκτον, θα τον ακούσουμε με μια αρκετά ιδιαίτερη συνεργασία στην πορεία. Ούτως ή άλλως από μόνη της είναι ιδιαίτερη συνεργασία της Έρικα Μπαντού με τον Alchemist. Λένε ότι ήθελαν χρόνια να συνεργαστούν οι δυο τους, από τότε που ο Alchemist έπαιρνε ήχους από δίσκους, από κομμάτια της Έρικα Μπαντού και τους σάμπλαρε. Ούτως ή άλλως αρκετά βασισμένο σε samples, σε δείγματα δηλαδή από προϋπάρχουσα μουσική. Είναι βασισμένη ολόκληρη η παραγωγή του δίσκου Before the World Blows, του δίσκου που βγάλανε μαζί στις 28 του Αυγούστου, της πρώτης επίσημης δισκογραφικής κυκλοφορίας της Έρικα Μπαντού από το 2010, αν βάλουμε σε παρένθεση ένα mixtape του 2015. Στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου ακούμε και τον Καμάση Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο, αυτό είναι το Black Box.

Και από τη στιγμή που πρόκειται για μια αρκετά ιδιαίτερη, αρκετά περίεργη κυκλοφορία για την Erykah Badu, η οποία δεν είναι η συνεργασία της, μάλλον με τον Alchemist, δεν είναι ότι λειτουργεί 100% κάθε στιγμή. Αυτό που κάνει όμως ο Alchemist και μάλιστα με τρομερή επιτυχία σαν DJ, σαν παραγωγός στην ακρίβεια, είναι μέσα από τις ηλεκτρονικές, ξεκάθαρα ηλεκτρονικές παραγωγές του, να βγάζει ωστόσο προς τα έξω αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται και τους κάνει ξεχωριστούς, είτε πρόκειται για την Erykah Badu είτε για τον Kamasi Washington, παρόλο που κάθε κομμάτι του δίσκου έχει μια πολύ διαφορετική υφή από ό,τι έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους που συνεργάζονται με τον Alchemist. Εν τέλει σου θυμίζουν ακριβώς το ποιοι άνθρωποι είναι, γιατί έχει καταφέρει μέσω των τεχνικών sampling που έχει κάνει να μην αφαιρέσει καθόλου από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων που τόσο πολύ τους αγαπάει ο κόσμος. Erykah Badu, Alchemist και Kamasi Washington ήταν στο Black Box. Ο Kamasi Washington, βέβαια, βασικό μέλος και των Dinner Party, τον Αύγουστο έβγαλαν το What You Bringing, τον καινούριο τους δίσκο. Τους ακούμε μαζί με τον Felix στο Mutual Respect.

Και το δεύτερο μεσαίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής θα συνοδεύεται από το όνομα αλλά και το πιάνο του Τζον Μπατίστ. Και αυτό γιατί ο Τζον Μπατίστ στα μέσα του Αυγούστου αποφάσισε να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και το δεύτερο και το τρίτο αλλά και το τέταρτο μέρος του Μπατίστ Πιάνο Σύρις που είχε ξεκινήσει την περασμένη άνοιξη διασκευάζοντας Μπετόβεν. Αποφασίζει λοιπόν ταυτόχρονα την ίδια ημέρα να βγάλει και τους δίσκους τους οποίους καλύζει τον Μότσαρτ αλλά και δύο δίσκους τους οποίους καλύζει με διαφορετικό τρόπο τον Thelonious Monk. Ένα, το Monk Movement, στο οποίο όπως λέει ο ίδιος παίρνει θέματα, πολύ ξεκάθαρες συνθέσεις του Thelonious Monk για να τις επεκτείνει έτσι σε μεγαλύτερες συνθέσεις. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πρώτη εκτέλεση του Blue Monk από τον Thelonious Monk είναι περίπου 5,5 με 6 λεπτά πιο μεγάλο από τον Blue Monk που ακούσαμε μόλις τώρα από τον Τζον Μπατίστ, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που εννοεί ακριβώς ο ίδιος είναι ότι βασίζεται στα θέματα και όχι ακριβώς στα κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί και έχουν κυκλοφορήσει. Το δεύτερο άλμπουμ για τον Thelonious Monk είναι το Monk Meditations. Εδώ πιάνεται πάλι με θέματα του Thelonious Monk και προσπαθεί να βγάλει από μέσα την πιο πνευματική, την πιο spiritual διάστασή τους. Πάμε εκεί λοιπόν να τον ακούσουμε και στο Monk's Mood.

Δύο κομμάτια λοιπόν από τον Τζον Μπατίστ, μάλλον από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο Τζον Μπατίστ Thelonious Monk το 2026 μέσα από τους δίσκους Monk Movements και Monk Meditations, αλλά επειδή είπαμε πριν ότι αυτά είναι μέρη του Μπατίστ Piano Series και ταυτόχρονα με αυτά βγήκε και το Black Mozart, ακριβώς ο δίσκος στον οποίο πειράζει, ερμηνεύει ή ερμηνεύει πειράζοντας ο Τζον Μπατίστ τον Μότσαρτ. Πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο σας το είχα υποσχεθεί σίγουρα ένα μήνα πριν, δεν είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, όταν είχαμε ακούσει ξεχωριστά την εκτέλεση του Τζον Μπατίστ στο Μόλτο Αλέγκρο από την 40η συμφωνία του Μότσαρτ σε Σολελάσσονα. Σας είχα πει τότε ότι την επόμενη φορά θα ακούγαμε και τον τρόπο με τον οποίο αποφάσιζε ο ίδιος να τον φέρει στο δικό του κόσμο και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Σχεδόν 10 λεπτά λοιπόν Τζον Μπατίστ να παίζει και να πειράζει το Μόλτο Αλέγκρο του Μότσαρτ από την 40η συμφωνία σε Σολελάσσονα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτά ήταν λοιπόν με τη σειρά, ακριβώς όπως ακούγονται και στο δίσκο, τα Μόλτο και Μόλτο in Cayo Hueso. Τα takes, ζεστά ή κρύα, δεν έχει σημασία, του Τζον Μπατίστ στο Μόλτο Αλέγκρο από την 40η συμφωνία του Μότσαρτ σε σολοελάσσονα, όλα αυτά μέσα από το Black Mozart, έναν από τους δίσκους, το δεύτερο μάλλον από τα Μπατίστ Piano Series αυτής της χρονιάς. Πάμε να αλλάξουμε τώρα αρκετά βέβαια το κλίμα για το κλείσιμο της εκπομπής, για το τελευταίο κομμάτι, ξεκινώντας με το κουαρτέτο του James Brandon Lewis, με τον ίδιο βέβαια στο σαξόφωνο και τις συνθέσεις, τον Αριάν Ορτίθ στο πιάνο, τον Brad Jones στο μπάσο και τον Chad Taylor στα τύμπανα. Βγάλαν όλοι μαζί το Omni προς τα τέλη του Ιουνίου, ένας δίσκος ο οποίος στην αρχή δόθηκε διαθέσιμος στις πλατφόρμες streaming, μετά αποσύρθηκε για λίγες μέρες για να ξαναδοθεί εκ νέου. Ένας εξαιρετικός ακόμα δίσκος για τον James Brandon Lewis και το κουαρτέτο του. Τους ακούμε στο Testify.

Και όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, ότι τα δύο προηγούμενα μέρη της εκπομπής ήταν συνυφασμένα με ένα όνομα, ακριβώς συμβαίνει και με το τρίτο και τελευταίο, και αυτό είναι το όνομα του James Brandon Lewis. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μάλλον βρίσκω και εφευρίσκω ευκαιρίες να παίζω την συνεργασία του με τους Mesthetics όσο πιο συχνά μπορώ. Και η αλήθεια είναι, γιατί να μην κλείσουμε με λίγο punk την σημερινή μας εκπομπή μέσα από το εξαιρετικό, ένα ακόμα εξαιρετικό δίσκο της συνεργασίας των Mesthetics με τον James Brandon Lewis, το Deface the Currency. Θα κλείσουμε με το Serpentang σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Τώρα οι εκπομπές που κάναμε για το 1900, για τη χρονιά του 1991, κορυφώνονται αύριο και μεθαύριο, οπότε συντονιστείτε. Έχω αρκετές εκπλήξεις ετοιμάσει για τις επόμενες δύο μηχανές αναζήτησης της εβδομάδας. Προς το παρόν, ωστόσο, ας παραμείνουμε στους Mesthetics και τον James Brandon Lewis για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με το τραγούδι για τον Σκαρίμπα σε μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Γιώργο Μακρύ. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε ακριβώς αυτή την μορφή και παρουσιάστηκε και διαγωνίστηκε στους πρώτους αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας, οι οποίοι έλαβαν χώρα στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου το 1981, ακριβώς 45 χρόνια πριν. Οι αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας ήταν μια πρωτοβουλία του Μάνου Χατζηδάκη, μια διοργάνωση που είχε ο ίδιος οραματιστεί και έκανε πράξη. Οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας διοργανώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης και εντάσσονταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτιστικών παρεμβάσεων και πρωτοβολιών του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης επιχείρησε να θέσει τις βάσεις για κάποιους ποιοτικούς θεσμούς που θα έβγαζαν τότε το νέο ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική, όπως και τους δημιουργούς, από το σκοτάδι στο φως. Και εμείς θα ασχοληθούμε για τρεις ολόκληρες εκπομπές, για τρία επεισόδια με τους αγώνες αυτούς της Κέρκυρας, οι οποίοι μπορεί να πραγματοποιήθηκαν για δύο μόλις χρονιές. Ωστόσο, κατάφεραν να αναδείξουν νέους μουσικούς, να ακουστούν πραγματικά πολύ καλά τραγούδια και να πετύχουν τους στόχους που είχε θέσει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στην σημερινή πρώτη αφιερωματική εκπομπή για τους πρώτους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας θα ακούσουμε τα μισά από τα κομμάτια που διαγωνίστηκαν το 1981. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταβουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313-338-456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930-07-8291. Η ανάδειξη νέων δημιουργών, συνθετών, στιχουργών και ερμηνευτών ήταν το κύριο μέλημα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Οι αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας ανακοινώθηκαν μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο του νησιού. Οι συμμετοχές ήταν περίπου 450 και τα τραγούδια που τελικά ξεχώρισαν και παρουσιάστηκαν ήταν 30, τα οποία ηχογραφήθηκαν ζωντανά και κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 1981 σε έναν διπλό δίσκο από τη Μήνος. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθεί σε συνήθειές μας, είχε πει ο Χατζηδάκης, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του και της ιδέας πάνω στην οποία βασίστηκαν οι αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα.

Το 1972 ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα από την Αμερική, όπου βρίσκονταν και προτείνει στους αρμόδιους παράγοντες της Θεσσαλονίκης να αναθεωρηθεί ο θεσμός του Φεστιβάλ Τραγουδιού και να μπει σε νέα πλαίσια. Η πρότασή του άρεσε, συζητήθηκε όμως τελικά απορρίφθηκε. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πάρει μέρος στους πρώτους διαγωνισμούς τραγουδιού που έγιναν στην Αθήνα το 1959 και το 1960, πριν το Φεστιβάλ μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη, και ήταν ένας από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους για να προτείνει κάποιες διορθωτικές αλλαγές. Είχε κάνει τις απαραίτητες προτάσεις, οι οποίες όμως δεν εισακούστηκαν, και αναφερόμαστε στις αλλαγές που πρότεινε για το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, στο οποίο μάλιστα το 1959 ο Χατζηδάκης είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο με το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Και έτσι ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει το 1979 τις μουσικές γιορτές στα Ανόγια στην Κρήτη και διοργανώνει και τον Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο το 1980. Ένα χρόνο αργότερα οραματίζεται τους Αγώνες Τραγουδιού, τους οποίους αρχικά σκέφτεται να διοργανώσει στην

Η ομάδα που διαλέγει ο Μανώλης Χατζηδάκης για να κάνει μαζί του την πρώτη επιλογή από τα 450 τραγούδια περίπου που έφτασαν ως συμμετοχές για τους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας το 1981 ήταν ο Νίκος Κυπουργός και ο Γιώργος Κουρουπός, που ήταν συνεργάτες του στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι τρεις τους ξεχωρίζουν 30 τραγούδια από όλες αυτές τις συμμετοχές και ο ίδιος ο Χατζηδάκης τηλεφωνεί στη συνέχεια στους καλλιτέχνες, στους συμμετέχοντες, για να τους ανακοινώσει τα αποτελέσματα και ότι προκρίνονται στην επόμενη φάση. Στη βραδιά που διοργανώθηκε στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1981 στην Κέρκυρα, υπήρχε κριτική επιτροπή και μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν η Ελένη Βλάχου, η Νίκη Γουλανδρή, ο Νίκος Γκάτσος, ο Άλκης Νέστορος, ο Γιώργος Κρουπός, ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Δήμαρχος της Κέρκυρας. Παρουσιαστής των αγώνων ήταν ο στιχουργός Άρης Δαβαράκης. Εμείς ακούσαμε την αγαπητικιά μου σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Χάρη Καβαλιεράτο, ο οποίος λίγο αργότερα, λίγο μετά τους αγώνες, δημιουργεί «Τους χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Θα ακούσουμε τώρα την Νυχτοδία σε μουσική του Μιχάλη Τερζή, στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, τραγούδι το οποίο ερμηνεύει η Κρίστη Στασινοπούλου.

Ακούμε τις συμμετοχές οι οποίες προκρίθηκαν στους πρώτους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού που διοργανώθηκαν στην Κέρκυρα από τον Μάνο Χατζηδάκη και πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες αυτοί στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1981 στο Δημοτικό Θέατρο του νησιού. Ο Χατζηδάκης είχε ενεργή εμπλοκή σε κάθε μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια της διοργάνωσης. Υπήρχε ορχήστρα την οποία διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης, αν και κυριαρχεί εντύπωση ότι στους αγώνες έλαβαν μέρος μόνο πρωτοεμφανιζόμενοι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα. Μεταξύ των συμμετοχών ξεχωρίζουν ονόματα καλλιτεχνών όπως αυτό του Ηλία Λιούγκου, τον οποίο ακούσαμε μόλις στο Επέστρεφε, στη μελοποίηση δηλαδή του καβαφικού ποίηματος από τον Ανδρέα Αδαμόπουλο. Θα ακούσουμε τώρα τον πρωτοεμφανιζόμενο Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος κερδίζει το τρίτο βραβείο στους αγώνες με το τραγούδι που έχει τον τίτλο Από την Αρχή. Και ο Σταύρος Παπασταύρου έχει πει ότι η όποια επιφυλακτικότητά του που είχε να κάνει με τα πάσης φύσεως, φεστιβάλ και διαγωνισμούς διαλύθηκε από την πιθανότητα να κριθούν τα τραγούδια του από τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, και αυτό ήταν και το μοναδικό κριτήριο για τη συμμετοχή του στους αγώνες.

Κάποιοι τραγουδοποιοί είχαν μαζί την κιθάρα τους και συνόδευαν τις συνθέσεις τους στη βραδιά της παρουσίασης των τελικών 30 τραγουδιών στους Αγώνες Κέρκυρας. Όλους τους ερμηνευτές όμως και τις ερμηνεύτριες συνόδευε ορχήστρα, όπως αναφέραμε και πριν, η οποία υπήρχε στην σκηνή της διοργάνωσης. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε τότε να προτείνει ένα νέο φεστιβάλ που θα το προσδιορίζε με τη λέξη Αγώνες. Υπήρχαν κατά βάση νέοι δημιουργοί που παρουσίαζαν την δουλειά του. Στους πρώτους όμως Αγώνες Κέρκυρα συμμετείχαν και ήδη καταξιωμένες ερμηνεύτριες όπως η Τάνια Τσανακλίδου, την οποία θα ακούσουμε στο «Για να σ' ακουμπάω στον Όμο».

και μόνο οι δυο μας έχουμε μείνει ζωντανοί. Στο ασανσέρ κολλάνε σηματάκια

0: λεπτή σαν τσιγάρο χαρτό η τύχη. Αγκομαχούσα μαζί σου έναν καιρό.
1: Η Κέρκυρα μας σύστησε μέσα από τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού τον Βασίλη Νικολαίδη, τον Ηρακλή Πασχαλίδη, τον Χάρη Καβαλιεράτο, τον Γιώργο Φιλιππάκη, οι οποίοι αμέσως μετά δημιούργησαν τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Εμείς ακούσαμε μόλις το «Δωμάτιο χρωματιστό» από τον Βασίλη Νικολαίδη, ο οποίος ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τραγουδοποιών που εμφανίστηκαν στους αγώνες. Το παίξιμο και τα τραγούδια του θυμίζουν και θύμιζαν Γάλλους τροβαδούρους. Θύμιζαν κάτι από Ζορζ Μπρασέν. Ο Νικολαίδης έχει ενδιαφέροντα κοινωνικοπολιτικό στίχο, καλές μελοποιήσεις και κιθαριστικά παίξηματα. Και μάλιστα έχει δηλώσει πως ο Χατζηδάκης έκανε τους αγώνες καταρχήν για να ικανοποιήσει τη δική του περιέργεια, να ανακαλύψει τι υπάρχει στις παρυφές της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και παράλληλα να δώσει και ένα βήμα στους νέους δημιουργούς που δεν έβρισκαν τον τρόπο να δημοσιοποιήσουν τα τραγούδια. Εμείς ακούσαμε το «Δωμάτιο χρωματιστό», όπως είπαμε, από τον Βασίλη Νικολαίδη. Θα τον ακούσουμε και στην οδό Σαντα Ρόζα, η οποία κερδίζει το δεύτερο βραβείο στους αγώνες, κάτι το οποίο ανοίγει και τον δρόμο για τον Νικολαίδη για την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου λίγο αργότερα με τον ίδιο τίτλο «Οδός Σαντα Ρόζα».
0: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμωχνώ μες στο κακουργοδικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος,

Στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους φίγμους. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

Ακούσαμε την πολύ όμορφη οδό Σαντά Ρόζα από τον Βασίλη Νικολαίδη, τον οποίον μας οστίστησαν οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας ακριβώς 45 χρόνια πριν. Η οδός Σαντά Ρόζα, όπως αναφέραμε και λίγο πριν, κερδίζει το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισμό. Το πρώτο βραβείο πηγαίνει στην Ιδύλη Τσαλίκη για το τραγούδι που έχει τον τίτλο Δικαίωση, όπου η Ιδύλη Τσαλίκη μελοποιεί και ερμηνεύει στίχους του Κώστα Καριωτάκη. Λίγο μετά το πρώτο της βραβείο στους αγώνες Κέρκυρας με την Δικαίωση, την οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα, η Ιδύλη Τσαλίκη κυκλοφορεί τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, την Αυταπάτη, με τζάζ επιρροές και φανκ στοιχεία, με ύφος λίγο διαφορετικό από αυτό με το οποίο παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι αγώνες της Κέρκυρας δεν ήταν ακόμα ένα φεστιβάλ τραγουδιού, δεν ήταν ένας διαγωνισμός που εξασφάλιζε στους νικητές συμβόλαια με δισκογραφικές εταιρείες. Η διοργάνωση των αγώνων ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτούσε να ξεπεραστούν πολλές οργανωτικές δυσκολίες από την διαδικασία πρόκρισης των τραγουδιών ανάμεσα στις δεκάδες κασέτες που κατέφταναν στο τρίτο πρόγραμμα που βρίσκονταν ο Μάνος Χατζηδάκης μέχρι τις πρόβες της ορχήστρας και τον συντονισμό των διαγωνιζομένων που θα συγκεντρώνονταν για ένα τρίμερο στην Κέρκυρα. Ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζονταν ένα σοβαρό και μεγάλο κίνητρο ώστε να αξίζει να πραγματοποιηθεί. Η παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ένα κίνητρο από μόνο του για τους διαγωνιζόμενους. Ακούσαμε τον Βασίλη Λέκα στην Μικρή Πράσινη Θάλασσα, όπου ο Ανδρέας Αδαμόπουλος μελοποιεί στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Θα ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Στέργιογλου στο τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Ηρακλή Πασχαλίδη.

0: οξία δέλτα γιώτα ου. Οξία δέλτα γιώτα και έγινε τραγούδι, τραγούδι και έγινε τραγούδι.
1: Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει: «Είμαι περήφανος που οραματίστηκα και πραγματοποίησα τους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα και για το αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν τα 30 αυτά τραγούδια και για τους δύο αυτούς δίσκους που τα περιέχουν. Ελπίζω και εύχομαι να συγκεντρωθούν από εδώ και πέρα και να συγκεντρώνονται μόνο αληθινά και αυστηρά επιλεγμένα τραγούδια καινούριων ανθρώπων, νέων στο περιεχόμενο και στους οραματισμούς, που να εκπροσωπούν πραγματικά την σύγχρονη ευαισθησία μας και όχι μια αυθαίρετη εγωπαθή ελληνικότητά μας. Ένα από τα 30 τραγούδια που προκρίθηκαν στους πρώτους αγώνες Κέρκυρας είναι το «Και θα χαθώ». Σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, ερμηνεύει η Ισιδώρα Σιδέρη.

0: φωτιά.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρχε ως θεσμός μόνο το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού που διεξάγονταν κάθε Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη και το οποίο τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχε χάσει την λάμψη που είχε παλιότερα από το ξεκίνημά του ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 και αυτό ήταν κάτι που έβλεπε ο Μάνος Χατζηδάκης και έχοντας αντιληφθεί ότι το καλλιτεχνικό δυναμικό ασφικτιούσε και δεν είχε τις ευκαιρίες να παρουσιάσει κάπου τη δουλειά του, αποφασίζει το τόλμημα και το τόλμημα ήταν οι αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας. Κάθε συμμετέχοντας έστελνε δύο τραγούδια στους αγώνες, οπότε πολλοί μπορεί να προκρίθηκαν και με τα δύο τους τραγούδια που έστειλαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Εμείς ακούσαμε τον χορό Συρτό από τον Νικόλα Μητσοβαλέα, θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Ηλία Λιούγκο στο «Τάχα μάνα μου θα ζήσω».

Ακούσαμε τα μισά από τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στους πρώτες αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας ακριβώς 45 χρόνια πριν, στο τέλος Σεπτεμβρίου του 1981. Θα ακολουθήσει και δεύτερη εκπομπή με τα υπόλοιπα τραγούδια. Τις μέρες που πραγματοποιούνταν οι αγώνες, διοργανώνονταν στην πόλη, στην Κέρκυρα, ανοιχτές συζητήσεις για το ελληνικό τραγούδι με την συμμετοχή των μελών της Κρητικής Επιτροπής και διάφορα αυτοσχέδια δρόμενα. Το βράδυ που πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες της Κέρκυρας, το διάλειμμα μάλλον από αυτή τη βραδιά, η χοροδία του τρίτου προγράμματος ερμήνευσε αποσπάσματα από το Άξονε Στή του Θοδωράκη και του Ελίτη, και ο Μανώλης Ρασούλης με τη Βάσο Αλαγιάννη ερμήνευσαν το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ» με τον Γιώργο Γαβαλά στην κιθάρα. Και με την ερμηνεία αυτή θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν το Τζουκ Φόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

καταγεθρέψαμε πατρίδα και θρησκεία. Και γίνα σκύλος οκνήρος, διψά για εξουσία. Γεράκρατα οικογένεια, δεν είμαι ακόμα ready. Να αφήσω το σπιτάκι μου κι ας είμαι over 30.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 6 Οκτωβρίου και σαν σήμερα το 1600 η Ευρυδίκη του Τζάκο Πουπέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρετία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περίοδου Μπαρόκ. Το 2021 η Φράνσις Χάουγκεν, πρώην υπάλληλος του Facebook, δηλώνει στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι οι ιστοτοπικοί εφαρμογές της εταιρείας βλάπτουν τα παιδιά, υποδαβλίζουν το διχασμό και αποδυναμώνουν τη δημοκρατία μας. Το 1906 γεννιέται η Τζάνετ Γκέινορ, πρόκειται για την πρώτη ηθοποιό που βραβεύτηκε με Όσκαρ γυναικείας ερμηνείας στην πρώτη απονομή του 1929 για τις ταινίες «Η Αυγή», «Έβδομος Ουρανός» και «Άγγελος του Δρόμου». Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που κάποιος ηθοποιός κέρδισε το βραβείο για πολλαπλούς ρόλους. Το 1937 γεννήθηκε ο Σταύρος Τσιόλης, ένας ιδιαίτερος σκηνοθέτης με όραμα που ίσως να μην έγινε αντιληπτό στην εποχή του. Σήμερα οι ταινίες του θεωρούνται κλασικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε «Ας περιμένουν οι γυναίκες», «Παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε» και «Ακατανίκητοι εραστές». Το 1892 πεθαίνει ο Άλφερντ Τένισον, Άγγλος ποιητής που παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους ποιητές της Αγγλίας. Υπήρξε στεμένος ποιητής του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το μεγαλύτερο διάστημα της Βασιλείας της Βικτωρίας. Το 1989 πεθαίνει το ιερό τέρας υποκριτικής, όπως την αποκαλούσαν, η Μπέτι Ντέιβις. Κέρδισε 2 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για τις ταινίες «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και «Το Ζέζεμπελ» και συγκέντρωσε συνολικά 11 υποψηφιότητες. Το 2018 φεύγει από τη ζωή η Μονσεράτ Καμπαγέ, Ισπανίδα υψήφωνος της όπερας, ερμήνευσε περισσότερους από 80 ρόλους σε πάνω από 3.800 παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Έγινε διάσημη κυρίως για τα έργα του Τζουζέπε Βέρντι, Τζοακίνο Ρωσίνι, Βιντσέντζο Μπελίνι. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ξεκινήμα σήμερα με τον Γκέρτης, αλλά ποιον άλλον σας έχω εδώ, τον πραγματικό, τον αυθεντικό Νίκο Κακαρίκο, με τον οποίο θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 9.30. Γλυκό φθινοπορεινό πρωινό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε σε αυτό. Μην αρχίσετε να σκαλίζετε μόνο όλα τα υπόλοιπα. Σας το λέω σαν φιλική συμβουλή. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας ενημερώσουμε περί τη ζωή της πόλης. Τέλος πάντων θα ψάξουμε να βρούμε τις πολιτιστικές ειδήσεις οι οποίες δίνουν στη ζωή μας ένα κάποιο νόημα. Έχει πάρα πολλά και σήμερα, όπως εξάλλου και κάθε μέρα. Είναι 6 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Βγαίνουμε από την ανανεωμένη στουντιάρα μας. Κάθε μέρα και καλύτερα, έχω να σας πω. Θέλω και πάλι να μνημονεύσω το ωραιότερο γκρι τραπέζι του σύμπαντος. Εδώ θα έρχονται οι καλεσμένοι και θα κάθονται και θα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ με την άπλα μας, με τα τέτοια μας, με τις ωραίες βάσεις του μικροφόνου μας, με τους υπολογιστές μας, τα πάντα μας όλα. Δεν μας λείπει απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Το άλλο πώς είναι, παιδιά, δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Α, να το έχω και αυτό. Όχι, δεν το έχω. Θα σας... Ναι, το έχω. 69-378-291 σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Να σας πω ότι χθες απονεμήθηκε το πρώτο Νόμπελ, το οποίο είναι το Νόμπελ Ιατρική σύμφωνα με την παράδοση. Ξεκίνησε λοιπόν η ιστορία αυτή. Όπως ξέρετε, την Πέμπτη θα περιμένουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, για το οποίο πάντα γίνεται πάρα πολλής λόγος, κυρίως για έναν βασικό λόγο. Γιατί λίγο πολύ γνωρίζουμε τα πρόσωπα, όχι ότι δεν έχουμε φάει τα πίδια τρελά από την Ακαδημία, να το παίρνει το Νόμπελ ένας παγκοσμίως άγνωστος και να ψαχνόμαστε μεταξύ μας και να λέμε τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, από πού ήρθε, τι γράφει, γιατί το Νόμπελ. Για το Νόμπελ Ειρήνης νομίζω ότι και φέτος θα γίνει μια δύσκολη και άβολη συζήτηση. Τέλος πάντων θα σας πω σε λίγο για το Νόμπελ Ιατρικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9.30. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πήγε κιόλας 8 και 4. Νόμπελ ιατρικής, έχω γελάσει πάρα πολύ γιατί υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφορούν και στον ελληνικό τύπο, τα οποία είναι 100% μετάφραση από αντίστοιχα του ξένου τύπου και μάλιστα κακή μετάφραση σε πολλές περιπτώσεις, όπου λέει παιδιά μην το ψάχνετε. Λέει πάρα πολύ απλό να περιγραφεί το φετινό Νόμπελ, το οποίο είναι ένα Νόμπελ που δόθηκε, θα σας πω σε ποιους, για την οπτογενετική. Είναι αυτό που λέμε μπαρδόν, που ακόμη και οι κβαντικοί ιατροί, κάνουμε και πλάκα με αυτό, ενώ θα πρέπει να ντρεπόμαστε, αλλά τέλος πάντων, και είναι φλάτζες οπτογενετική. Είναι λοιπόν η τεχνική η οποία δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φως για να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν επιλεγμένους νευρώνες μέσα σε ένα ζωντανό εγκέφαλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορώ να καταλάβετε, να καταλάβουμε γιατί είναι αυτοί στη θέση αυτών που πήραν τον Νόμπελ και δεν το πήραμε εμείς για παράδειγμα, όπως γνωστόν, τα ξέρουμε όλα. Καρλ Ντάισενθορ, Πέτερ Χάγκεμαν, Γκέωργ Νάγκελ, οι ανακαλύψεις τους έδωσαν στους επιστήμονες αυτή τη δυνατότητα, αυτοί γιατί έχουν αναπτύξει αυτήν τη μέθοδο που ονομάζεται οπτογενετική, που άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές μελετούν το πιο πολύπλοκο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να περιγράψουμε τον σεβασμό μας, αν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τον απέραντο σεβασμό που αισθανόμαστε στην επιστήμη, η οποία επιστήμη είναι εκείνη που θα σώσει τον κόσμο και όχι κάτι ομορφιές και διάφορα άλλα. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα να τα ακούμε, να τα σκεφτόμαστε σε ένα σοβαρό επίπεδο ή μάλλον σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο, αλλά σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα της ζωής και τους καθημερινούς αγώνες των ανθρώπων, η επιστήμη είναι εκείνη η οποία θα ήταν και θα είναι πάντα ο βοηθός μας. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έχουν τον απέραντο σεβασμό μας. Δεν χρειάζεται να πούμε πως αυτοί οι τρεις άνθρωποι πάνω σε αυτό δουλεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη, ότι με εξαίρεση τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο Νόμπελ Ειρήνης, γύρω από τα οποία στείνεται και μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι μάχη, υπάρχουν διάφοροι ανταγωνισμοί κλπ. Ενδεχομένως και σε αυτά απλά αυτός ο κόσμος μας είναι λιγάκι ανίκιος, όμως θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι αυτήν την ύψιστη διάκριση την παίρνουν ομάδες, τριάδες, τετράδες, ενδεχομένως την έχουν πάρει και μεγαλύτερα σύνολα, αλλά και διάδες. Δηλαδή, μέσω αυτών των ανακαλύψεων, ως ένα βαθμό νομίζω πως επιβραβεύεται και αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται συνεργασία.

Πήγε κιόλας και 22, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Λυπάμαι που πρωί-πρωί θα σας μιλήσω για πανούκλες, κυριολεκτικές και όχι μεταφορικές. Θα την ξέρετε, δά τη φράση. Νίκο Κακαρίκη μου, πραγματική και αυθεντική, έχεις ακούσει το περίφημο «από μέσα πανούκλα», ας πούμε. Το λέγανε. Αυτό είναι μια βαθιά μισογενίστικη πρόταση, γι' αυτό και δεν τη λέω ολόκληρη. Στην πραγματικότητα όμως, όταν χρησιμοποιείται από εκείνους που γνωρίζουν, που τη θυμούνται και την ξέρουν, που είναι άνθρωποι ας πούμε μιας κάποιας, πλέον δίνουν μια ερμηνεία περισσότερο διευρυμένη. Λοιπόν, η είδηση, όπως ξέρετε, των τελευταίων ημερών, καθώς υπάρχει και μία νεκρή και καραντίνα στη Σιβηρία, σε νοσοκομεία κλπ, εμφανίστηκε πνευμονική πανόλη, πανούκλα για να τα λέμε με άλλο τρόπο τα πράγματα, στην περιοχή της συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει, εάν ανήκει κάποιος σε μια κατηγορία πολιτών που δεν έχει απολύτως καμία εμπιστοσύνη στη Ρωσία και στην κυβέρνησή της και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξέρει αυτή τη στιγμή τι γίνεται, πού βρίσκεται, πού βαδίζει και πού πηγαίνει. Διαβάζω λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πρωινή ανάρτηση του παθολόγου Γιώργου Παπά, η οποία έχει ήδη δεν ξέρω εγώ πόσες αναπαραγωγές και πόσα like, που μας βάζει λίγο πιο μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να είναι μια επιδημία πανούκλα σε μια περιοχή του πλανήτη. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν ξεκινάει νέα πανδημία εάν ήταν κρούσμα πνευμονικής πανόλης και ας είναι διαβόητα φωνική ή πνευμονική πανόλη 100% χωρίς θεραπεία, 50% με θεραπεία και μας λέει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο, το έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σας προτείνω να το διαβάσετε για να μην διαβάζω τώρα ένα ολόκληρο κείμενο με ορολογίες, με χρονολογίες κλπ, όπου λέει ότι ακόμη και κάτι τέτοιο να είναι δεν βρισκόμαστε στο 1500. Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η πανόλη έχει ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της Ευρώπης. Νομίζω ότι τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια αρχίζουμε να κατανοούμε το τι σήμαιναν οι επιδημίες της πανόλης και κυρίως εκείνη του 1347-1351, όπου ήταν μια βίαιη και ριζική μεταμόρφωση με έναν ανυπολόγιστο αριθμό θυμάτων. Πραγματικά οι απώλειες του πληθυσμού ήταν τεράστιες, επηρέασε τα πάντα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τα πράγματα, την τέχνη. Από πού να το πιάσει κανείς, πραγματικά ήταν μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα, αν σκεφτεί κανείς ότι γεννήθηκαν και πέθαναν άνθρωποι μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό και μάλιστα κάποιοι ειδικοί, κάποιοι ιστορικοί που κάνουν κοινωνική ιστορία σήμερα βεβαίως και αναδεικνύουν την ιστορία αυτή ως μία από τις πολύ βασικές αιτίες για την πτώση, για το τέλος της φεουδαρχίας, αλλά και για τον κλονισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία, όπως θα πίστευαν ενδεχομένως οι πιστοί, όπως θα πίστευε το Πίμνιο, θα ήταν σε θέση να το σταματήσει, αλλά αυτό το πράγμα δεν έγινε τελικά. Συνεπώς, είναι λογικό να φοβόμαστε, είναι λογικό να θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, πλην όμως από ό,τι φαίνεται για την ώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα έλεγα κανείς να διαβάσει το κείμενο του Γιώργου Παπά, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και μάλιστα μας ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμιά πρόθεση να γράψει για αυτό το θέμα, όμως στα κοινωνικά δίκτυα άρχισε να διαβάζει τερατώδη ανακρίβεια στην πρωτότυπο και γενικά λέει ότι αυτό το θέμα της πανούκλας το ξέρει αρκετά καλά, καθώς έχει λάβει μέρος σε παγκόσμια συνέδρια και τον καλούν και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προκειμένου να το διδάξει το ζήτημα, και έχει ένα ενδιαφέρον πως όπως πάντα συνοδεύει τις αναρτήσεις του με κάποιο κείμενο, με κάποια φωτογραφία, κάποια λεζάντα από μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Εδώ δημοσιεύει έναν τρομερό Ρούτγκερ Χάουερ από την ταινία του 1985 του Πολ Βερχόφεν πριν φύγει για το Hollywood και αρχίζει τα βασικά ενστικτά, τα showgirls και τις ideas, όταν ακόμη ήταν στην Ευρώπη και έκανε πραγματικό σινεμά, το αδιανόητο Flesh and Blood, για εκείνους που αντέχουν ταινία αυτή, αλλά καταπληκτική.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Λίγη λογοτεχνία, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Στο Buenos Aires έγινε το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, το παρακολούθησε η μεταφράστρια Αγγελική Βασιλάκου. Νομίζω ότι ήταν εκεί και το παρακολούθησε, έτσι κι αλλιώς η Αγγελική Βασιλάκου μας δίνει πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις από εκεί. Διάβασα μια ανάρτησή της όπου μιλούσε η Ιρλανδή συγγραφέα Κλέρ Κίγκαν. Η Κλέρ Κίγκαν είναι η συγγραφέα εκείνη που υπηρετεί συνήθως την μικρή φόρμα. Ας πούμε το Μικρά Πράγματα σαν και αυτά έγινε και μια ταινία εξαιρετική. Είναι από εκείνα τα βιβλία τα οποία ενδεχομένως όταν τα διαβάζεις εξαιτίας της λιτότητας, της πρόζας, της απλότητας, της σύλληψης, διαπιστώνεις λίγο καιρό μετά ότι κάπως σε στοιχιώνουν και ότι από αυτούς τους χαρακτήρες δεν μπορείς να απαλλαγείς, που σημαίνει ότι η Κλέρ Κίγκαν είναι μια συγγραφέας η οποία μέσω αυτών των απλών, υποτίθεται εκ πρώτης όψεως απλών εκφραστικών μέσων, είναι μία συγγραφέας που δουλεύει από μέσα. Τέλος πάντων, μιλώντας στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στο Buenos Aires, είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά μοιράστηκε και μια οδυνηρή δική της ανάμνηση, η οποία μπορεί κανείς να την έχει διαβάσει εύκολα να φανταστεί πώς επηρεάζει τη γραφή της και τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στα πράγματα και κατά συνέπεια και απέναντι στη λογοτεχνία. Εμείς οι Ιρλανδοί, είπε στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στο Buenos Aires, είμαστε καλοί σε δύο πράγματα: στα τραγούδια και τις ιστορίες. Μοιράστηκε λοιπόν μια οδυνηρή ανάμνηση, την σκηνή στην οποία ο πατέρας της είπε στη μητέρα της ότι δεν θα είχε ποτέ ούτε μια πέτρα στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι εργάστηκε όλη της τη ζωή στο αγρόκτημα, μεγάλωσε 6 παιδιά, μαγείρευε κάθε γεύμα και φρόντιζε αγόγγιστα το περιβόλι τους. Είναι, είπε η Κλέρ Κίγκαν, μια προσωπική ανάμνηση, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το μυθιστόρημα στο οποίο εργάζομαι αυτήν την στιγμή. Είναι μια απάντηση στη ζωή της μητέρας της και στις πληγές της αγροτικής ζωής. Όλα αυτά μας φαντάζουν παλιά. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί κανείς να θέσει. Γιατί καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί η Κλέρ Κίγκαν να στοιχιώνεται από μια τέτοια φράση, αλλά όλα αυτά ενδιαφέρουν τον σύγχρονο περίπλοκο κόσμο μας, με την οπτογενετική, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον Σαμ Άλτμαν, ο οποίος γίνεται εξώφυλλο, και θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, στα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου ως η νέα ιδιοφία του 21ου αιώνα. Μην πω πρωί-πρωί καμιά κουβέντα. Νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον να σκύψει κανείς πάνω από αυτό, γιατί η Κλέρ Κίγκαν μας λέει μια πολύ απλή, όχι τόσο απλή δεν είναι, το λέει απλά αλλά είναι περίπλοκο, μας δείχνει τη διαδρομή για το πώς προκύπτουν οι ιδέες, για το πώς μπορούν να σχηματιστούν οι χαρακτήρες, για το πώς κάποιος αρχίζει να έχει την επιθυμία της γραφής και βεβαίως πώς κάποιοι αρχίζουν να έχουν την επιθυμία της ανάμνησης. Λέει και πράγματα τα οποία μου είναι λίγο ενιγματικά και δεν μπορώ να πω αν τα ασπάζομαι ή όχι. Τέλος πάντων, λέει ότι η επιθυμία εισέρχεται της γραφής στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και για άλλες επιθυμίες ενδεχομένως. Εισέρχεται από τα μάτια, ταξιδεύει μέσα στο σώμα και κατεβαίνει στα πόδια. Τα πόδια σου δεν λένε ποτέ ψέματα, μας διαμηνεί η Κλέρ Κίγκαν. Τα πόδια σου κινούνται πάντα προς αυτό που επιθυμείς. Είναι σίγουρα μια πολύ εντυπωσιακή φράση με την οποία δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορώ να κατανοήσω το βαθύτερο νόημά της. Επίσης είπε ότι της αρέσουν οι αφηγήσεις για ανθρώπους που χάνουν κάτι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η επιθυμία να μείνει ζωντανός, ακόμη και γνωρίζοντας ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά. Και αυτό είναι μια απάντηση σε πάρα πολλούς που λένε «Μα γιατί δεν υπάρχει ευχάριστη λογοτεχνία?» Ευχάριστη λογοτεχνία δεν υπάρχει, να, ευχάριστες λογοτεχνίες. Γιατί μπορεί, ας πούμε, κάποιος να ξεκινάει από ένα μεγάλο πρόβλημα, στο τέλος να βρίσκεται η λύση, το καλό και η ευτυχία να θριαμβεύει και όλα μια χαρά. Υπάρχουν και άλλες λογοτεχνίες οι οποίες, ξέρω εγώ, είναι χιουμοριστικές, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Όμως, ίσως το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά.
ποιο είναι το νόημα του να περιγράψει κάποιος και τι μπορεί να προκύψει περιγράφοντας κανείς, συστήνοντας μια ιστορία απέναντι σε έναν απόλυτα ευτυχισμένο άνθρωπο που δεν έρχεται ποτέ μπροστά του κάποιο εμπόδιο για να το υπερβεί. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά το εμπόδιο και η δυσκολία είναι εκείνο το οποίο μπορεί να θρέψει τη μυθοπλασία, τη δραματουργία και όλα αυτά τα πράγματα. Και ναι, πράγματι, αγαπητή Claire Keegan, μέσα σε αυτό είναι και η απώλεια, γιατί έχουν ενδιαφέρον οι αφηγήσεις για ανθρώπους που χάνουν κάτι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μην κοιτάς πίσω. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Ο πραγματικός και ο αυθεντικός Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στον ήχο. Ευηκαρκείται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30 είναι 8.42. Πω ακρίβεια θεέ μου το χαρακτηριστικό μας. Σας έλεγα χθες πως πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ίσως να είναι και ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούργιο μυθιστόρημα, το πιο πρόσφατο μυθιστόρημα του Βρετανού πεζογράφου Άντριου Μίλλερ, με τίτλο «Η γη τον χειμώνα», ήταν υποψήφιο για το Booker Prize του 2025. Πραγματικά θεωρώ, γενικά ο Ψυχογιός παίρνει αρκετά Booker και υποψήφια για Booker τα τελευταία χρόνια και είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά του αυτή. Μεταφράζει η Κλέρη Θεοδόρου, η οποία όπως γνωρίζω είναι και συγγραφέας, αλλά δεν την ξέρω γιατί δεν έχω διαβάσει τα βιβλία της, πάντως είναι εκείνη που αναλαμβάνει να μεταφράσει τον Άντριου Μίλλερ. Τον Άντριου Μίλλερ τον γνώρισα γνώρισα τη γραφή του, ήρθα σε επικοινωνία με τη γραφή του το μακρινό 2001, όταν είχα διαβάσει τότε από τις εκδόσεις Χατζηνικολή το Οξυγόνο. Είχα πάθει τέτοια πλάκα, είχα πάθει τέτοια ζημιά και θα πω τώρα τη μεγάλη ας πούμε αυτή κουβέντα, ότι πραγματικά θεωρώ τον Άντριου Μίλλερ ένα μυθοποιό της τάξης του Ιαν Μαγκιούεν. Βεβαίως δεν έχει γράψει τόσο πολλά βιβλία, δεν είναι τόσο πολύ στάρ, δεν λέω ότι δεν είναι αναγνωρίσιμος, ο άνθρωπος ήταν υποψήφιος για πολύ σημαντικά βραβεία και έχει πάρει και κάποια. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος ο οποίος έχει τσαλαβουτήσει μέσα σε θέματα τα οποία μας συνδέουν με μετεχμιακούς κόσμους. Δηλαδή τρία από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα του Άντριου Μίλλερ, δηλαδή «Ο λυτρωτής πόνος», με ήρωα ένα παιδί, και ο οποίος στη συνέχεια μεγάλος έτσι ως ενήλικας, δεν μπορούσε να νιώσει πόνο, σωματικό πόνο, δηλαδή τον δάγκωνο στο χτυπούσες και αυτός δεν πονούσε, ένα απίθανο έβριμα, τον Καζανόβα, όπου αυτός είναι ένας Καζανόβας που έχουν τελειώσει κατακτήσεις, οι γύρες, οι αμαρτίες και όλη αυτή εδώ η τρελή ερωτική ζωή και πηγαίνει στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να βρει στην Αγγλία τέλος πάντων για να βρει ένα καταφύγιο, και το καθηλωτικό μυθιστόρημά του απέραντα παραγνωρισμένο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το βιβλίο δεν έκανε πάταγο, με τίτλο «Η Αγνή», όπου ο ήρωάς του καλείται για να ανασκάψει εκ θεμελίων στα 1785 το ιστορικότερο κημητήριο των Παρισίων. Ένα αδιανόητο μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα το οποίο εκτός από χαρακτήρες και πλοκή είχε σχεδόν οσμή, δηλαδή πραγματικά σχεδόν το μύριζε, αν μπορώ να πω τη φράση αυτή. Είχα ξεκινήσει να σας λέω για το Οξυγόνο, το οποίο ήταν κάποια παιδιά τα οποία αποχαιρετούν τη μητέρα τους, και έχω την εντύπωση πως κανείς αν θέλει να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο ή θέλει να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο, αν θέλει να το διαβάσει έτσι κάπως πιο βαθιά, χωρίς να θέλει να ψάξει χρυσόνι και καλά σε αυτό τα βιώματά τους, και τέτοιου τύπου βιβλία για μητέρες, αποχαιρετισμούς και λοιπά στις μέρες μας μας κατακλείζουν, ανάμεσά τους είναι κάποια καλά, ανάμεσά τους όμως είναι κάποια μέτρια, και ναι θα το πω, ανάμεσά τους και πολύ κακά βιβλία, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό κάποιος να έχει το Οξυγόνο μέσα ας πούμε στην αναγνωστική του σκευή, όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο κανείς να μιλήσει τέλος πάντων για τα οικογενειακά του τραύματα, για τον πατέρα του, χωρίς ας πούμε να έχει διαβάσει την πατρική κληρονομιά για παράδειγμα του Φίλιπ Ροθ. Θα διαβάσουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Άντριου Μίλλερ. Για μένα είναι μία από τις μεγαλύτερες αφίξεις του φετινού φθινοπόρου, εάν σας κάνουν κέφι τέτοια. Η γη του χειμώνα είναι τοποθετημένο στη Δυτική Αγγλία στα 1966. Πάλι γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν, αλλά όχι τέλος πάντων στο μετέχμιο του μεσαιωνικού και του νεωτερικού κόσμου. Είναι πολύ καλός και σε αυτά ο Άντριου Μίλλερ, το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Βλέπω και μια φωτογραφία του Καρλ Ντάισεθόρ, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών ιατρών που πήρε χθες το Νόμπελ για την οπτογενετική. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα τον βλέπω να κρατάει έναν εγκέφαλο στο χέρι του και να τον κοιτάζει. Η φωτογραφία έχει και χιούμορ, πολύ μου αρέσει αυτός εδώ, αυτός σαρκασμός. Να παίρνεις πολύ τη δουλειά σου στα σοβαρά, αλλά να μην παίρνεις τον εαυτό σου, γιατί συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Ο ίδιος είπε το εξής, ότι υπάρχει μια μεγάλη εικόνα που τα φέρνει όλα σε ευκαιρία. Τέλος πάντων, τώρα η μετάφραση είναι λιγάκι κουκουρούκου και εντελούλου. Και η ελπίδα μου είναι ότι μπορούμε να αυξήσουμε την ενσυναίσθηση και την κατανόηση, λέει ο συμπαθής Καρλ, με το δύσκολο επίθετο, Ντάισεθόρ, καταπληκτικός. Ως φοιτητής είχε ολοκληρώσει μέρος της εκπαίδευσής του σε μια ψυχιατρική κλινική. Και αν κάτι τον ενοχλούσε ήταν η ταλαιπωρία των ασθενών και η ανάγκη που οι άνθρωποι αυτοί είχαν για βοήθεια. Την ίδια στιγμή είχε αρχίσει να αναρωτιέται πώς ο εγκέφαλος μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά από ένα άτομο σε ένα άλλο άτομο, και κέρδισε το Νόμπελ φέτος με τους άλλους δύο για αυτές ακριβώς τις ανακαλύψεις, για αυτή την τεχνική η οποία χαρακτηρίζεται ως βιολογική τεχνική που καθιστά τέλος πάντων δυνατό να διακόπτεται και να ενεργοποιείται η δραστηριότητα των ατομικών νευρώνων σε ζωντανό εγκέφαλο. Όλα αυτά μου φαίνονται εξόχως καταπληκτικά και πραγματικά μου γεννούν ένα δέος σε μια εποχή όπου μένεται η μάχη για το έγκλημα και τα βασανιστήρια που υπέστη η Jane Doe στο Πανεπιστήμιο Cornell, οι 7 βιαστές της και οι 47 χειροκροτητές τους πίστευαν ότι θα την περάσουν ζάχαρη, και οι 7 είναι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων είχαν πάρα πολλά προνόμια και νόμιζαν ότι για μια φορά ακόμη ο μπαμπάκας, η μαμνούλα, η κοινωνική θέση, η κοινωνική τάξη, τα λεφτά, το ίδιο το πανεπιστήμιο το οποίο έχει πολύ καλή φήμη θα καθαρίσει για αυτούς. Αλλά να που στην εποχή μας έχουν γίνει κάποια βήματα και αυτές εδώ οι διάφορες ιστορίες που λέγονται για τις ιστερίες και για τις κορώνες κλπ. Θέλω να πω απλώς, ας πάρει κανείς την περίπτωση αυτής της γυναίκας που χρειάστηκε να συνυπάρξει με τους βασανιστές της για να διακόψει αυτή τη σπουδέ της. Αυτή, όχι εκείνη, αυτή. Αυτή η αδικία δεν πρέπει να αποκατασταθεί. Και μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό ανάμεσα στα και εγώ δεν ξέρω πόσα που μπορεί να είναι θαμμένα σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, σε πολλές πόλεις του κόσμου, προφανώς και στη δική μας και ενδεχομένως και παντού. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ακόμη hashtag. Θα πούνε έλα τώρα με τα hashtag και τα τέτοια. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτό το κύμα της συμπαράστασης. Μάλιστα πια μιλούν κάποιοι για μια ξεκάθαρη μετατόπιση από το Me Too, το οποίο έχει κάπως παρακμάσει στο I am Jane Doe, και για την μάχη που αυτή τη στιγμή δίνεται για την προστασία των γυναικών που έχουν επιζήσει από τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Όπως επίσης υπάρχουν και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι κυνηγούν τα πρόσωπα αυτά, έτσι, δηλαδή ήρθε κάπως η στιγμή να γυρίσει η κατάσταση αυτή, να γυρίσει, να αλλάξει ντροπή πλευρό που λέει και η Ζιζέλ Ντελικό, η οποία ας πούμε έχει γίνει το παγκόσμιο σύμβολο των βασανιστηρίων, το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να υποστεί μια γυναίκα μέσα από μια διανόητη προδοσία. Τέλος πάντων η Τζέιν Ντό και ο δικηγόρος της, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες που βασίζονται πάνω σε φήμες ότι δέχονται απειλές για να αποσύρουν αυτές τις νέες αγωγές. Αυτή πάντως να ξέρετε είναι μια ιστορία που δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει εύκολα, και το ότι
Μπαίνει δυναμικά ένα κομμάτι με τα hashtag κλπ, το οποίο σηκώνει πολύ ψηλά την υπόθεση αυτή και που ενδεχομένως δημιουργεί μια νέα συνθήκη για να παρατηρήσει κανείς στον 21ο αιώνα τις διαστάσεις που μπορεί να έχει ο γυναικείος βασανισμός και η γυναικεία κακοποίηση, είναι σίγουρα ένα σημαντικό γεγονός.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Νίκος Κακαρίκος και πραγματικός και αυθεντικός, ό,τι και να πείτε και λίγα θα πείτε. Νίκο, ό,τι και να πούμε, λίγα είναι. Ό,τι και αν έχετε ακούσει και τον Νίκο Κακαρίκο είναι αλήθεια. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, πάμε στο Vanity Fair. Εξώφυλλο Sam Altman. Φωτογράφηση από την Άννη Λίμποβιτς. Ο εν λόγω ποζάρει, όπως ξέρετε, οι σημερινοί πανίσχυροι δεν φοράνε κοστούμια, δεν φοράνε δεν ξέρω εγώ τι, δεν φοράνε σμόκιν, δεν καπνίζουν πουρα. Αυτές είναι στερεοτυπικές εικόνες που ανήκουν στο 19ο αιώνα. Είναι καιρός να τις αφήσουν κάποιοι πίσω τους. Έχει αλλάξει το στυλ, οπότε βλέπεις τον πολυεκατομμυριούχο, ο οποίος συγκεντρώνει χωρίς κανένας να τον έχει εκλέξει, γιατί ακριβώς είναι επικεφαλής μιας εταιρείας που καινοτομεί στην τεχνολογία, ελέγχει τα πάντα στον κόσμο και είναι με ένα t-shirt, το οποίο είναι μάλιστα και ξεβαμένο από τα πολλά πλησίματα, με ένα παντελόνι της συμφοράς και άντε να φορέ, μπορεί να μην είναι και τόσο της συμφοράς, τέλος πάντων μπορεί και το μπλουζάκι να είναι ακριβό, αλλά είναι ένα μπλουζάκι ρε παιδί μου και τα πανάκριβα μάλλον αθλητικά του. Ο Sam Altman, θέλω να σας περιγράψω το look του, νομίζω πως έχει σημασία, φοράει ένα μπλε pullover σαν αυτά που φοράτε εσείς, που φορούν οι σύντροφοί μας, οι σύζυγοί μας, οι αγαπημένοι μας, ο Νίκος Κακαρίκος, καλή ώρα, μην νομίζετε ότι φοράει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που φοράει ο Sam Altman, οι άντρες που αγαπήσαμε και που φοράτε κι εσείς, φοράει το τζιν παντελόνι του και στέκεται να βλέπει τη θάλασσα, κοιτάζει προς τη θάλασσα. Η Άννη Λίμποβιτς το φωτογραφίζει για το εξώφυλλο έτσι γυρισμένος λιγάκι στην πραγματικότητα, όμως παίρνει την πλάτη του, χέρια στη μέση, το οποίο την ίδια στιγμή αυτή είναι μια στάση. Τώρα η Λίμποβιτς, παιδιά, δεν επεξεγέλασε. Ξέρει πώς θα το στήσει. Τα χέρια στη μέση μπορούν να δείχνουν ευαισθησία και ευαλωτότητα, μπορούν να δείχνουν και επιθετικότητα. Είναι μια πολύ αμφίσιμη στάση. Αυτά δεν τα κάνουν φωτογράφοι οι οποίοι φωτογραφίζουν για πρώτη φορά για τα μεγάλα περιοδικά του κόσμου. Αυτά τα κάνουν φωτογράφοι της Άννη Λίμποβιτς, η οποία έχει μια τεράστια διαδρομή και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ισχύς. Κοιτάζει προς τη θάλασσα, το τοπίο είναι σχεδόν ιδηλιακό και υπάρχει απ' έξω το εξής χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ξέρετε, λίγο νιώθω και μια συγκίνηση και νοσταλγία για τα περιοδικά. Λέει το εξής. Ο Sam Altman κοιτάζει το μέλλον. Είμαστε μέρος του. Αυτό θεωρητικός είναι μια άβολη ερώτηση. Όχι θεωρητικός, είναι μια άβολη ερώτηση. Όμως, όταν ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζεται από το πρωτοσέλιδο ως ένα superstar, ως ένας δεύτερος προμηθέας, ναι, δεν λέω ότι η ερώτηση πάβει να ισχύει, αλλά θέλω να πω ότι αυτού του τύπου τα πορτρέτα ενισχύουν την εμπιστοσύνη σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορεί να πέφτω και έξω. Τέλος πάντων, και εγώ διάβασα μέσες άκρες, διάβασα τι λέει αυτή εδώ η συνέντευξη. Γιατί η Άννη Λίμποβιτς λέει πήρε κρίσιμες επιλογές, δεν τον έβαλε μπροστά στο εργαστήριο, δεν τον έβαλε μπροστά σε διακομιστές, δεν τον έβαλε ανάμεσα σε οθόνες. Παιδιά, αυτά τα κάνουν τα πρωτάκια, δεν τα κάνει η Άννη Λίμποβιτς. Ξέρει πως πρέπει να τον παρουσιάσει και υπάρχει και μια ακόμη φωτογραφία η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό, όπου ο Sam Altman με ένα ύφος το οποίο είναι και λίγο ειδιπαθές, στο τέλος θα γίνει και σύμβολο του σεξ, εάν δεν έχει γίνει ήδη, ποζάρει με τα ίδια ρούχα και αυτό έχει τη σημασία του, το κεφάλι του, ξέρω εγώ, το κρατάει το κεφάλι, αυτό που κρύβει όλη τη σοφία του κόσμου, το κρατάει με το χέρι του, μας κοιτάζει με ένα βλέμμα λοξό, κουμπάει πάνω στο αυτοκίνητό του και εν πάση περιπτώσει είναι σαν να έρθει κάτι να μας πει. Τέλος πάντων,
Δέχονται πάρα πολλά, λέγονται πάρα πολλά πράγματα, ότι ο ίδιος ο Άλτμαν δεν δέχεται εύκολα τον ρόλο του πρωταγωνιστή, ότι επιμένει όλα όσα έχουν συμβεί στη τεχνητή νοημοσύνη είναι κυρίως έργο μια μικρής ομάδας εξαιρετικών επιστημόνων. Προφανώς, ρε παιδιά, θα το πει αυτό. Είναι δυνατόν κάποιος στον καιρό μας να βγει και να πει εγώ τα έκανα? Αυτό τα κάνει μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι υπόλοιποι προφανώς αναδεικνύουν τις ομάδες τους. Είναι απίστευτο για τον καιρό μας κάποιος να προβάλλει, ας πούμε, αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό του, αλλά έχει τον τρόπο για να τον παρουσιάσει ως κυρίαρχο της κατάστασης. Παραδέχεται λοιπόν ότι έχει γίνει το πρόσωπο πάνω στο οποίο συγκεντρώνονται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού ο ενθουσιασμός και ο φόβος για την AI. Αυτό είναι σωστό και πιστεύει ότι παρουσιάζεται σαν καρικατούρα. Καταλαβαίνει αυτό γιατί συμβαίνει. Όταν μία αλλαγή προκαλεί ένα τόσο μεγάλο άγχος, λέει, οι άνθρωποι θέλουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο πάνω στο οποίο να μπορούν να το φορτώσουν. Παραδέχεται ότι είχε κάνει και εκείνος κάτι ανάλογο με τον Μαρκ Ζούκεμπερκ πριν τον γνωρίσει. Είχε πλάσει στο μυαλό του μια σχεδόν κακή εκδοχή του ανθρώπου που θεωρούσε ότι έχει αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη επιρροή στον κόσμο, και βεβαίως από το σημείο αυτό και έπειτα ξεκινάει και η συζήτηση για τη δική του εξουσία, και επιβεβαιώνει ότι δεν κατέχει άμεσα μετοχές της OpenAI πέρα από ένα απειροελάχιστο έμεσο οικονομικό συμφέρον από μια παλιότερη επένδυση. Και τέλος πάντων, η αρχική σκέψη ήταν ότι ο επικεφαλής της εταιρείας έπρεπε να μπορεί να αποφασίζει χωρίς να έχει προσωπικό οικονομικό κίνητρο και να βάζει πάνω απ' όλα την αποστολή της OpenAI. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρόκειται για έναν οραματιστή. Εξάλλου το έχουν πει. Ήδη το πρώτο σχόλιο που γίνεται για αυτό το εξώφυλλο είναι ότι ο Σαμ Άλτμαν παρουσιάζεται κάτι ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Όπενχάιμερ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω διάφορα μηνύματα για τον Σαμ Άλτμαν, το εξώφυλλο του Vanity Fair. Αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι και φωτογράφος, κάνει μία έξοχη παρατήρηση. Αφενός με ναι, πράγματι, η Άννη Λίμποβιτς ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα πουλήσει ένα πρόσωπο ισχύως, πώς θα το φωτογραφίσει και προφανώς δεν θα έκανε λάθη τα οποία κάνουν οι φωτογράφοι του νηπιαγωγείου που ανακατεύονται με αυτά τα πράγματα να βάλουν ας πούμε κάποιον μέσα στο υποτιθέμενα δικό του οικείου εργασιακό περιβάλλον, γιατί δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι γνωρίζουν εργασιακό περιβάλλον του Σαμ Άλτμαν. Χαρακτηρίζει τη φωτογράφηση αυτή, λέει ότι η φωτογραφία αυτή έχει κάτι το απάνθρωπο. Συμφωνώ πολύ μαζί της. Η απανθρωπιά, όχι με την έννοια, ξέρετε, ίσως αν θέλετε το υπεράνθρωπο, εξού εξάλλου και ο Προμηθέας, νομίζω ότι το συλλαμβάνει ακριβώς έτσι όπως πραγματικά είναι κυρίαρχος ενός τοπίου, το οποίο εν πάση περιπτώσει παραπέμπει σε πράγματα τα οποία έχουν ένα διαφορετικό αποτύπωμα στο φαντασιακό, θυμίζει μέχρι ας πούμε και φιγούρες ενδεχομένως κάποιων ρομαντικών ζωγράφων, έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς στα αλήθεια αποτυπώνεται και θα σας πω και κάτι, μπορεί να πέφτω και έξω. Θεωρώ πως αυτό το εξώφυλλο είναι ένα ιστορικό εξώφυλλο. Είναι ένα εξώφυλλο το οποίο θα μείνει στην ιστορία, όπως ας πούμε έμεινε το εξώφυλλό της με τον Τζον Λένον και τη Γιώκο Όνο να είναι γυμνή στο κρεβάτι και τον Τζον να βρίσκεται δίπλα της ας πούμε σε στάση εμβρίου. Μία φωτογράφηση για την οποία γνωρίζουμε τόσο πολλά πράγματα. Δεν θα μείνει ιστορικό γιατί είναι πια τόσο σημαντική αυτή η φωτογραφία, που κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σημαντική φωτογραφία, αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Είναι από τη μια γιατί έχει κάτι το απάνθρωπο ή προτιμώ τον όρο υπεράνθρωπο, και από την άλλη είναι ένα εξώφυλλο το οποίο έρχεται πραγματικά σε μια κομβική στιγμή για το πώς κατανοούμε την τεχνητή νοημοσύνη ή αν θέλετε την υπερνοημοσύνη, όπως τα λέει η προεδράρα τους και όπως θέλει να τα λέμε από εδώ και στο εξής όλοι μας.

Λοιπόν, η αυριανή μέρα, όπως ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα όπου θα ακουστούν και θα υποθούν πάρα πολλά. Θέλω όμως να μείνουμε στο εξής, το οποίο νομίζω πως έχει σημασία. Αύριο, 7 Οκτωβρίου, αναβάλλονται σε πάρα πολλές πόλεις οι προβολές του ντοκιμαντέρ «Ναζά». Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ το οποίο το χειροκροτούσαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας επί μισή και πλέον ώρα, και ανάμεσα στις πόλεις αυτές είναι και η δική μας πόλη. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ήδη από εχθές την αναβολή των προβολών του ντοκιμαντέρ «Ναζά» των Γιουβάλ Αμπράχαμ και Ρέιτσελ Σόρ για τη Γάζα. Αναφέρει ότι αυτό έγινε ύστερα από οδηγία που έλαβε από τις εταιρείες διανομής, προχώρησε στην αναβολή των προβολών Ναζά για αύριο 7 Οκτωβρίου, σημειώνοντας, και εδώ έχει το ενδιαφέρον, ότι η αλλαγή ήλθε κατόπιν αιτήματος των σκηνοθετών σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς του 2023. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και βεβαίως αν μπείτε στην ιστοσελίδα, εάν έχετε εισιτήριο για αύριο, θα δείτε τι μπορεί να γίνει με τα εισιτήριά σας. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις προβολές στην Αθήνα, και υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις στην Ευρώπη οι οποίες ακολούθησαν αυτήν την οδηγία και δεν θα προβάλλουν αύριο το Ναζά. Νομίζω πως είναι κάτι σημαντικό. Και από πλευράς των σκηνοθετών, έτσι, βασικά από αυτούς. Είναι 9 και 24 και λίγο πριν με πετάξουν και για σήμερα έξω από το στούντιο. Αυτά κάνει ο πραγματικός και ο αυθεντικός Νίκος Κακαρίκος. Θέλω να σας πω το εξής. Γιατί πολυτακτικά μας ενδιαφέρουν τα πολιτισμικά φαινόμενα, πώς αυτά δημιουργούνται και πώς εδραιώνονται. Στο φεστιβάλ του Glastonbury, το πιο πιθανό είναι, αν είστε ροκάδες, λέγεται περάσει κάποια χρονιά. Εχθές λοιπόν βγήκαν τα εισιτήρια του Glastonbury για το 2027 χωρίς να έχει ανακοινωθεί το line-up. Είναι απίστευτο το ότι σώθηκαν όλα, δεν έχει το για δείγμα, μέσα σε 42 λεπτά. Αυτό κι αν είναι πολιτισμικό φαινόμενο, όπως γνωρίζετε, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά φεστιβάλ, όχι μόνο της Βρετανίας αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Πίτερ Χάμιλ από το παρελθόν για το φινάλε, Νίκος Κακαρίκος πραγματικός αυθεντικός ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. All right, all right, all right.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια 2026 παρουσιάζουν στο Θέατρο Αυλαία την παράσταση «Ιστορία της Αγάπης», «Ιστορία de l'amour» από τους Σενόρ Σεράνο. Μια ηθοποιός επί σκηνής, βίντεο, αντικείμενα και σωματικό θέατρο, το έργο ως ένας δυναμικός μονόλογος συντίθεται ζωντανά μπροστά στα μάτια του κοινού. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Απαρή» του Λεντέ. Μια βοβή σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία με τον Μπιλ Μάρεϊ «Η μέρα της Μαρμότας». Ένας μετεωρολόγος που καλύπτει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ διαπιστώνει ότι βιώνει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Βίτα «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή δημιουργική πλευρά του μουσικού και μέλους των Στέρεο Νόβα, συνθέτοντας ένα προσωπικό οικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Στο καφέ Ζόγια γίνεται η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λιτός Παπαδογιαννάκη «Χαμόγελο Σταυρόλεξο». 19 διηγήματα που διασχίζουν τις ρογμές της καθημερινής ζωής. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Και έτσι μαζί με τους 7 κατηφοράμε. Με τη βροχή, με το καιρό που μας ζορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό

Λοιπόν, η μέρα ξεκίνησε με μία απώλεια μετά από μια επώδυνη, τα τελευταία χρόνια νόσο εξαιρετικά επώδυνη και ταλαιπωρητική. Η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη δεν είναι πια μαζί μας. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνδεθώ με διάφορους τρόπους μαζί της τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως να κουβεντιάσω και να διαπιστώσω την ευρύτητα του πνεύματός της στα ζητήματα της πόλης και της αρχιτεκτονικής. Εγγονή ενός ιστορικού δημάρχου της Θεσσαλονίκης, του Νικολάου Μάνου, 1924-1937, σε δύο διαστήματα ήταν δήμαρχος ο Νικόλαος Μάνος, ιστορική μορφή της Δημαρχίας της Θεσσαλονίκης, από την Κοζάνη καταγωγή. Η Νίκη υπήρξε εξαιρετική καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, αλλά και εξαιρετική αρχιτέκτον και οραματίστρια τουριστικών υποδομών και όχι μόνο. Σχεδίασε μια σειρά από πράγματα που νομίζω ότι έχουμε πολλούς λόγους να τη θυμόμαστε. Πραγματικά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που την πόλη την αγάπησε πολύ και την νοιάστηκε πολύ.

Είμαστε εδώ, είναι ο Νίκος Κακαρίκος στην επιμέλεια του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας, στη φροντίδα του. Είναι ο Γιώργος Τουλας στο μικρόφωνο του 958 μέχρι τις 11, 23 13 338 456 958 και ενώ καλημέρες, αποστολή στο 54 160 για τα μηνύματά σας, αλλά και το Viber που πρέπει να σας το πω είναι 6930 078 291 6930 078 291.

Λοιπόν, με το βλέμμα στη Γαλλία αυτές τις μέρες μετά την Ισπανία και το Βερολίνο, με το βλέμμα στα παιδιά των γαλλικών σχολείων, τα παιδιά των προαστίων που μεγάλωσαν χωρίς ελπίδα, έχουν περάσει 6 χρόνια από τις προηγούμενες μεγάλες ταραχές της γαλλικής πόλης. Αυτές έχουν στο επίκεντρό τους τα λυκιάκια, όπως γράφει και ο Χρήστος Ανδριανόπουλος, ιστορικός, καθηγητής ιστορίας. Στο Παρίσι διδάσκει ο Χρήστος, σε μια μεγάλη αλλά αδιάσπαστη αλυσίδα όπου κανένα σημαντικό κίνημα δεν έχει απόσταση από το επόμενο, μεγαλύτερη από μια σχολική γενιά. Το να κατεβαίνει στον δρόμο σήμερα είναι σίγουρα αποτέλεσμα δίκαιων ετοιμάτων, μια ζωής που είναι αβίωτη, συλλογικών κωδίκων που σημαίνουν κάτι, ίσως και αποτέλεσμα μιας ελπίδας. Αλλά κυρίως κατεβαίνεις όταν ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι ένα πυροτέχνημα στο σκοτάδι, αλλά ένα μικρό φως μέσα σε χιλιάδες άλλα. Τα λυκιάκια στη Γαλλία είναι απόδειξη ότι μια φυλή, λέει ο Χρήστος, που είχαμε πιστέψει πως είχε εξαφανιστεί, υπάρχει ακόμα. Και είναι τυχερά, στην πιο βάναυση περίοδο της σύγχρονης εποχής, έχουν μια ολόκληρη ιστορία να τα αγκαλιάζει.

Είμαστε εδώ, είναι 10 παρα 5 στην αναμονή του παρακάτω μιας ζωής που έχει όλους τους κινδύνους ανοιχτούς αυτό το χειμώνα από το Ελνίνιο, το οποίο προβλέπει τρομακτικές πραγματικά εξελίξεις καιρικά, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, αλλά και μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική, με τον πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται με έναν τρόπο τρομακτικό, με την οικονομία η οποία τσακίζει τα πάντα και την απαξίωση της ζωής των ανθρώπων προς όφελος τεράστιων συμφερόντων, τα οποία μοιάζουν πραγματικά αυτή τη στιγμή εντελώς αδιφάγα.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
3: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Οι δήμαρχοι, λέει, Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειουμένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, διότι απλά θα εξυπηρετήσει το έργο του ελληνικού. Τίποτε άλλο. Εκφράζουν δε την απογοήτευσή τους για τη 12ετή σύμβαση της περιφέρειας με την εταιρεία για τη χρήση αθλητικών χώρων έναντι 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Κούτρα δηλαδή. Είναι εντυπωσιακό ότι οι δύο δήμαρχοι, οι οποίοι ανήκουν και στο χώρο το συγκεκριμένο, δεν είναι να πεις τίποτα κομμουνιστές δήμαρχοι, δεν είναι ο Πελετίδης στην Πάτρα, στα κάγκελα είναι.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα αυτιά σας, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, είναι ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ. Καλημέρες, αποστολή στο 54, 160. Για τα SMS και Viber 6930-078-291 για τα μηνύματά σας. Στο Viber που έρχονται ήδη και είναι ωραίο οι άνθρωποι να επικοινωνούν με τις εκπομπές, είναι ωραίο και για εμάς που είμαστε από αυτή τη μεριά του μικροφόνου και αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι εκεί έξω, αλλά έχουμε όλους εσάς που μας ακούτε.

Είμαστε εδώ λοιπόν και παρατηρούμε τις αλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη σε σχέση, και όχι μόνο στην Ευρώπη βέβαια, σε σχέση με τη στεγαστική πολιτική που αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη βόμβα που υπάρχει για την κοινωνική συνοχή. Είχε ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ σήμερα στο NGR που λέει ότι η στεγαστική κρίση θα είναι ο καταλύτης πια των εξελίξεων των πολιτικών σε μια σειρά χώρες. Η Νέα Υόρκη είναι στο επίκεντρο, αλλά και η Ισπανία με τις ισπανικές εκλογές, η Γερμανία με το Βερολίνο και μια σειρά άλλες περιοχές που ακολουθούν, καθώς οι ανισότητες μεγαλώνουν και δημιουργούν ολοένα και μεγαλύτερο ζήτημα στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος το οποίο περάσαμε στον ντούκου, αλλά στην πραγματικότητα θα το βρούμε μπροστά μας και θα το βρίσκουμε μπροστά μας κάθε φορά και περισσότερο.

την τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μα κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένα πόλεμο δίπλα μα που κανεί δεν το σταματά. Και

διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και από το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Για τόσα ωραία πράγματα.

και αλλάζουμε πρόσωπα. Πολύ αργά καταλαβαίνουμε πως ήταν σαν μια στήση που πέφτει. Ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν απορώ που στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα. Σαν να τον τόπα στη σιλώνουμε μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάμε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζοντας τα δρομένα πρόσωπα, κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αρχή μας σύψη. Καθαρίστε η τιάπη. Διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσα ωραία πράγματα.

Στην πίστα του αεροδρομίου έχει νυχτώσει ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλείται αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει 2 ώρες. Συνερώνει, συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί καθρεφτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω. Να μείνει στα μάτια μου, σε άδειο τοπίο. Να κάνουμε έρωτα στο αστεροσκοπείο. Κουλουριασμένη σαν μπάλα. Να εκτοξευθούμε μέχρι που ελληνικά στο διάστημα. Να κινηθούμε. Και από το ταξίδι της φάλαινας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι. Το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία. Να διασχίζω.

Λοιπόν, μερικά πράγματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά προφητικά. Η στίχη από το ταξίδι της Φάλαινας που έγραψαν η Στέρεο Νόβα το 1993 είναι σαν να γράφτηκαν σήμερα. Μα είναι αυτό ζωή όταν μια οικογένεια ζει με ένα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν κοιλιές μεγάλες και δεν είναι μόνο αυτό. Κυνηγούν χιλιάδες μάρκες, έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν τον σταματά. Τότε ήταν ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας και κανείς δεν διακινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφεύγει και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις και από το ταξίδι της Φάλαινας είμαστε τόσο μακριά. Ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες, είχα τόσο ωραία πράγματα και εσύ μου τα χάλασες. Σαν κατεψυγμένα κρέατα πολλούνται τα πρότυπα, ταυτιζόμαστε με ήρωες και αλλάζουμε πρόσωπα. Πολύ αργά καταλαβαίνουμε πως ήταν μια στήση που πέφτει, ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια γεύση. Με κάνουν απορώ πως στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα, γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει αίμα, κοιτάζοντας τα ιδρωμένα πρόσωπα κάθε γλύφτη, καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρήσουμε την αργή μας σύψη. Εκπληκτικό.

throw away.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα φτάκια σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα, άλλο ένα μισάωρο μαζί με τον Χρήστο Σιδερίδη. Έχει ανατριχιαστικά στοιχεία για την αύξηση των 7 μορφών καρκίνου σε νέους κάτω των 50 χρόνων μέχρι και καρκίνο του προστάτη. Εμφάνισαν νέοι άνθρωποι και πολλά πολλά άλλα, αποτέλεσμα της διατροφής, του τρόπου ζωής, χημικών ουσιών, της ρύπανσης του νερού, του περιβάλλοντος, άστα να πάνε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

589 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Επίσης πάρα πολλά τμήματα 32 πανεπιστημίων. Σήμερα Τρίτη αναμένεται πάνω από 40.000 άνθρωποι να βγουν, λέει, το μεσημέρι στους δρόμους του Παρισιού, καθώς τα γαλλικά συνδικάτα ενώνουν πλέον τις δυνάμεις στους μαθητές του Λυκείου οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό το γύρο των διαδηλώσεων. Το γραφείο του Πρωθυπουργού, λέει, κάλεσε σε ειρηνικές συγκεντρώσεις, ζητώντας την επιστροφή σε μια οργανωμένη, νομική και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Θέλουν ηρεμία και τάξη στις διαδηλώσεις. Την ώρα, λέει, που έχουν καταγραφεί βίντεο να δείχνουν αρουραίους να περιφέρονται σε σχολικούς χώρους, να έχουν καταρρεύσει οροφές, να υπάρχουν διαρροές, κατεστραμμένα έπιπλα και σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Η περίπτωση της κυβέρνησης, η οποία ζητά στην πραγματικότητα τάξη και ασφάλεια στις σημερινές διαδηλώσεις, μοιάζει τουλάχιστον αστεία.

Ζατέρ. Λοιπόν, το ChatGPT, όπως αποκαλύπτει το New Yorker, βάζει υπογραφές σκητσογράφων σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ. 15 λέει σκητσογράφοι βρέθηκαν να υπογράφουν εικόνες τις οποίες δεν είχαν σχεδιάσει ποτέ. Μία έρευνα, λέει, του Newman German Journalism Lab αποδεικνύει ότι τα ψευδόνυμα εμφανίστηκαν σε εικόνες που παρήγαγε το ChatGPT και κορυφαίοι σκητσογράφοι βρέθηκαν να τα υπογράφουν ενώ δεν τα είχαν κάνει. Εντάξει, πια μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι εφιαλτική. Εφιαλτική. Δεν μπορείς να ξέρεις πού οδηγείται το πράγμα, από πού θα σου ήρθε, τι να πιστέψεις και τι να αμφισβητήσεις. Σε λίγο θα ελέγχεται μέσω των νευρώνων και το παρελθόν μας. Θα το δείτε.

Ήταν το πολύ πολύ μακρινό πια 1972, όταν ο Lou Reed σε μια άγρια Νέα Υόρκη, σε μια Νέα Υόρκη που ήταν για άλλους λόγους το κέντρο του κόσμου, έγραφε το Walk on the White Side. Ήταν νέος και αυτός και η πόλη προσφέρονταν για άλλου είδους περιπλανήσεις. «She thought she was James Dean for a day», λέει ο στίχος για εκείνη την ηρωίδα του τραγουδιού. Αυτή η ονειρεμένη βόλτα στην άγρια πλευρά μιας πόλης που είχε ακόμα άγριες πλευρές, σήμερα μοιάζει με ένα αποστηρωμένο σφαγείο ονείρων η Νέα Υόρκη. Την τελευταία φορά που πήγα δεν μου θύμισε σε τίποτα αυτό που είχα δει την πρώτη φορά που πήγα. Η πόλη μετασχηματίζεται, αλλάζει και διώχνει μέσα βαθιά στο Μπρούκλιν όλους τους δημιουργικούς της ανθρώπους. Το 1972 όμως όλα έμοιαζαν διαφορετικά. Γι' αυτό και έτσι γράφτηκε ένα από τα αρρώτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θεωρώ εξαιρετικά άδικο το να επιτίθεται κάποιος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, διότι αύριο δεν θα παίξει τον Άζα. Το ίδιο θα κάνουν κινηματογράφοι σε όλο τον κόσμο μετά από απέτηση των σκηνοθετών της ταινίας, ως ένα φόρο τιμής για όσους χάθηκαν στην 7η Οκτωβρίου, γιατί τα θύματα μιας τρομοκρατικής επίθεσης, για την οποία όμως είχε ενημερωθεί ο Νετανιάχου και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να τη σταματήσει, είναι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραφιλολογία ανθρώπων που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Στην Ολλανδία βέβαια υπάρχει έντονη φιλολογία από χθες για το ότι οι συγγενείς των δύο σκηνοθετών που ζουν πίσω στην Παλαιστίνη δέχτηκαν απειλές, λέει, πολύ πολύ έντονες τις τελευταίες μέρες, ώστε να μην παιχτεί η ταινία τη συγκεκριμένη μέρα. Το θέμα είναι ότι οφείλουμε να σεβαστούμε την διάθεσή τους και τη διάθεση των οργανισμών όπως το φεστιβάλ στο Λίμπιον, του οποίου παίζεται η ταινία, να το σεβαστούν. Αυτά. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11.00. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Εμείς αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε. Καλημέρα.

0: Εσείς πού πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 6 Οκτωβρίου και σαν σήμερα το 1600 η Ευρυδίκη του Τζάκοπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρετία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περίοδου μπαρόκ. Το 2021 η Frances Haugen, πρώην υπάλληλος του Facebook, δηλώνει στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι οι ιστότοπικοί εφαρμογές της εταιρείας βλάπτουν τα παιδιά, υποδαβλίζουν το διχασμό και αποδυναμώνουν τη δημοκρατία μας. Το 1906 γεννιέται η Janet Gaynor, πρόκειται για την πρώτη ηθοποιό που βραβεύτηκε με Όσκαρ γυναικείας ερμηνείας την πρώτη απονομή του 1929 για τις ταινίες «Η Αυγή», «Έβδομος Ουρανός» και «Άγγελος του Δρόμου». Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που κάποιος ηθοποιός κέρδισε το βραβείο για πολλαπλούς ρόλους. Το 1937 γεννήθηκε ο Σταύρος Τσιόλης, ένας ιδιαίτερος σκηνοθέτης με όραμα που ίσως να μην έγινε αντιληπτό στην εποχή του. Σήμερα οι ταινίες του θεωρούνται κλασικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε «Ας περιμένουν οι γυναίκες», «Παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε» και «Ακατανίκητοι εραστές». Το 1892 πεθαίνει ο Άλφερντ Τένισον, Άγγλος ποιητής που παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους ποιητές της Αγγλίας. Υπήρξε στεμένος ποιητής του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το μεγαλύτερο διάστημα της Βασιλείας της Βικτωρίας. Το 1989 πεθαίνει το ιερό τέρας υποκριτικής, όπως την αποκαλούσαν, η Μπέτι Ντέιβις. Κέρδισε 2 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για τις ταινίες «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και το «Ζέζεμπελ» και συγκέντρωσε συνολικά 11 υποψηφιότητες. Το 2018 φεύγει από τη ζωή η Μονσεράτ Καμπαγέ, Ισπανίδα υψήφωνος της όπερας, ερμήνευσε περισσότερους από 80 ρόλους σε πάνω από 3.800 παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Έγινε διάσημη κυρίως για τα έργα του Τζουζέπε Βέρντι, Τζοακίνο Ρωσίνι, Βιντσέντζο Μπελίνι. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά σε κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Έτσι είμαστε παρέα μαζί και έτσι θα είμαστε από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Στο 9.58 είναι η πρωινή καλημέρα.

Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο. Την επιμέλεια της εκπομπής καλημέρα, εδώ λοιπόν έως τις 12 το μεσημέρι, και λέω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και έναν δίσκο που θα μας πάει λίγα χρόνια πίσω, και το τραγούδι είναι αυτό.

από Εύβοινο και Χάτη. Αρχές δεκαετίας του 90, θα σας γυρίσω, μάλλον σας γύρισα ήδη κάποια χρόνια πίσω, και ο δίσκος του Θωμά Κοροβίνη από τη Λύρα, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του με τραγούδια δικά του, με ενορχιστρώσεις του Κώστα Βόμβολου, με υπέροχους μουσικούς να παίζουν σε αυτό το δίσκο, ο Γιάννης Αλεξανδρής, ο Κώστας Βόμβολος, ο Κυριάκος Γκουβέντας, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Μιχάλης Σιγανίδης, ο Θανάσης Χαλκιάς, ο Λάζαρος Χαριτίδης, ο Παντελής Χατζικυριάκος. Από Εύβοινο και Χάτη, αυτό ήταν στο βινήλιο, στη δεύτερη πλευρά, το τρίτο τραγούδι. Το ομότιτλο όμως ήταν αυτό που ακούσαμε, το πρώτο τραγούδι, το Α1, όπως λέγαμε οι παλιοί ραδιοφωνατζίδες στο βινήλιο, ήταν το Σαμπάχ και Λέιλα.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 1992 αυτός ο δίσκος του Θωμά Κοροβίνη, βινήλιο τον έχουμε αρκετοί στο σπίτι μας από τότε. Ο Θωμάς Κοροβίνης έχει γενέθλια σήμερα και έτσι ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια με τη φωνή του και με ένα τρίτο ακόμα θα συνεχίσουμε αφού του πούμε να είναι πολύχρονος, γερός και δυνατός. Γιατί όλα όσα μας δίνει, όχι μόνο στο τραγούδι, εμείς σήμερα ακούσαμε τραγούδια, αλλά στο λόγο, στα βιβλία και κάθε φορά έχω την εντύπωση ότι έχει 5 βιβλία σε δουλειά, σημάζεμα, συγκεντρωμένα και κάθε φορά δουλεύει κάτι καινούριο. Να είναι λοιπόν γερός, δυνατός και να συνεχίζει να μας χαρίζει αυτά τα ξεχωριστά που κάθε φορά δημιουργεί. Θωμάς Κοροβίνης λοιπόν, γενέθλια σήμερα και από το 1992 από Έβαινο και Αχάτη θα πάμε στο 2008, για μένα ένα από τα πιο ωραία πολιτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί στη νεότερη ελληνική δισκογραφία. Είναι «Οι νικητές», είναι ένα τραγούδι και αυτό του Θωμά, του Θωμά Κοροβίνη, στη μνήμη του Μανώλη Αναγνωστάκη και πάμε να το ακούσουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα τραγούδι από την εποχή της αθωότητας του Dylan, του βαλά ελληνικά λόγια, πάντα επίκαιρο.

Αυτό ήταν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας και αυτές τις μέρες διαβάζω το εξαιρετικό βιβλίο που έχει βγει από τις εκδόσεις Μετρό Νόμος. Θανάσης Γκαϊφίλιας, ατέλειωτη εκδρομή. Ένα βιβλίο για τη ζωή, το έργο του, με στίχους, με κείμενα.

γραμμένα για εκείνον, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, αλλά το διαβάζω με φοβερό ενδιαφέρον. Και θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο Θανάση Γκαϊφίλια, να πάμε σε έναν σπουδαίο δίσκο από τους σπουδαιότερους της ελληνικής οικογραφίας, σίγουρα από τους σπουδαίους της πορείας του Θανάση Γκαϊφίλια. Ήταν η εκδρομή, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική και η ερμηνεία του Θανάση Γκαϊφίλια, και είναι αυτό.

1975, ατέλειωτη εκδρομή, Θανάσης Γκαϊφίλιας, φυσικά μαζί του η Μαρίζα Κόχ. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τους στίχους του Μάνου Λευθερίου, η εκδρομή με τη μουσική του Θανάση Γκαϊφίλια, και από εκεί και ο τίτλος του βιβλίου που σας λέω ότι κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο και το διαβάζω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι και στο βιβλίο αυτό πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη αναφορά στην εκπομπή, μακάρι και μια συνέντευξη με τον Θανάση Γκαϊφίλια, καιρό έχουμε να τα πούμε. Αλλά και στον δίσκο αυτό, να τελειώσει την εκδρομή, νομίζω ότι οφείλουμε μία ολόκληρη εκπομπή. Και πάμε τώρα στα μικροαστικά. Μικροαστικά, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο κόκκινος δίσκος που κυκλοφόρησε μέσα στη δικτατορία. Ευτυχώς που από τις επιτροπές λογοκρισίας δεν χρειάζονταν να περάσει και το χρώμα του βινιλίου. Έτσι πέρασε εκείνη την εποχή. Γιατί με όλα αυτά που κυκλοφορούν και διαβάζουμε και γράφουν κάποιοι για τα χρόνια της Χούντας και την τέχνη σε αυτά τα χρόνια, θα ξεχάσουμε και τα βασικά. Διαβάζω από την σελίδα την επίσημη του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, που είναι μια εξαιρετική σελίδα τεκμηριωμένη με πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολύ χρήσιμη για όσους θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα για το έργο του Λουκιανού. Ο εμβληματικός δίσκος του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε στη δικτατορία, γνωστός και ως κόκκινος δίσκος, γράφει στη σελίδα. Ο Λουκιανός λέει για τα μικροαστικά: γνώρισε τον ποιητή Γιάννη Νεγρεπόντη στο τέλος του 70. Ο ποιητής είχε μόλις γυρίσει από την εξορία στη Γιάρο. Του έδειξα 2-3 κύκλους στίχων για τραγούδια, στίχους για τραγούδια, διάλεξα αμέσως τα μικροαστικά και έγραψα τα πρώτα τραγούδια το Φεβρουάριο του 71, περισσότερο σαν άσκηση ύφους. Γιατί δεν υπήρχε τότε η προοπτική να κυκλοφορήσουν σε δίσκο, μιας και η χώρα ήταν σε καθεστώς δικτατορίας. Φθινόπωρο του 73, με το άνοιγμα Μαρκεζίνη που έκανε ο Παπαδόπουλος, αποφασίσαμε να τα στείλουμε προς έγκριση στη λογοκρισία. Άλλα κόπηκαν εντελώς και σε άλλα καθυπόδειξη έγιναν διορθώσεις. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε κόκκινο βινίλιο τον Οκτώβρη του 73, ένα μήνα πριν το Πολυτεχνείο. Το διάστημα που προηγήθηκε, τα τραγούδια είχαν γίνει ήδη γνωστά με τον εξής τρόπο, λέει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έδωσα εμπιστευτικά μία μαγνητοτενία από μπομπινόφωνο της εποχής στο φίλο μου Μιχάλη Ακριβόπουλο που έμεινε Θεσσαλονίκη. Εκείνος θεώρησε καλό να δώσει επίσης εμπιστευτικά αντίγραφα της ταινίας σε 2-3 φίλους του. Με αυτή τη μέθοδο της γεωμετρικής προόδου, στο τέλος του 73 ήμουν πιο πολύ γνωστός στην Ελλάδα και στους εμιγκρέδες του εξωτερικού από τα παράνομα μικροαστικά, παρά από τις νόμιμες προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές μου, η πόλη μας και η κόκκινη κλωστή. Αυτή ήταν μια αφήγηση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα μικροαστικά.

Και παραμένοντας στον δίσκο αυτό, να πούμε ότι στα μικροαστικά, επειδή στους προηγούμενους δίσκους του Λουκιανού και Λαϊδόνη πριν τα μικροαστικά δεν τραγουδούσε ο ίδιος, ήταν για πρώτη φορά στην καριέρα του στα μικροαστικά, εκτός από συνθέτης, εμφανίζεται και ως ερμηνευτής ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, πριν έδινε τα τραγούδια του σε άλλους τραγουδιστές. Από εκεί και πέρα βέβαια την πορεία του την ξέρουμε όλοι και ως τραγουδοποιός ερμήνευε ο ίδιος τα δικά του τραγούδια κυρίως. Πάμε λοιπόν, παραμένοντας στα μικροαστικά, να ακούσουμε και το γάμο.

Τι κάνει τα άτιμο το χρήμα και μικροαστικά και αρχές της δεκαετίας του 70, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και Γιάννης Νεγρεπόντης. Τώρα πάμε στο 1980, για την ακρίβεια στο καλοκαίρι του 1980, όταν στο Άλσος Παγκρατίου η Ελεύθερη Σκηνή ανέβασε την επιθεώρηση «Αναντάμ Παπαντάμ», και εκεί υπάρχει ένα τραγούδι, ένα υπέροχο τραγούδι για το θέατρο που το ερμήνευσε μοναδικά ο Λευτέρης Βογιατζής. Εννοείται ότι και εδώ είναι η μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γι' αυτό και το ενώνουμε με έναν τρόπο με τα δύο προηγούμενα τραγούδια, δηλαδή τα παίζουμε σε μία τριάδα. Πάμε να τα ακούσουμε, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και ήθελα να το μοιραστούμε σήμερα μαζί.

το μαύρο τούνελ πήρα. Το κούκιο καραβάκι με τόλα με πάνι για πόλικο αστέρα. Είχα τον προβολέα και πέρασα λαθρέα τη ράμπα στη σκηνή. Και να με

Και από το 1980 θα πάμε στο 1992, αν δεν κάνω λάθος. Τότε νομίζω ανέβηκε πρώτη φορά το έκτο πάτωμα και ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψαν αυτό το τραγούδι ή για την ακρίβεια και αυτό το τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό ήταν ο Γιώργης Χριστοδούλου σε ένα πολύ τρυφερό και όμορφο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πω για ποια το έγραψε, δεν χρειάζεται να πω σε ποια αναφερόταν. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, στην προχθεσινή συναυλία την αφιερωμένη στα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας, με τραγούδια από αυτή τη δισκογραφική δουλειά σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Γιώργου Ανδρέου. Ακούστηκαν τραγούδια από αυτόν τον κύκλο, αλλά ακούστηκαν και άλλα τραγούδια από τους δύο δημιουργούς. Ένα τραγούδι για μένα ξεχώρισε. Εντάξει, θα μου πεις, αυτά είναι και υποκειμενικά, έτσι, πώς το βλέπει ο καθένας και πώς νιώθει ο καθένας, αλλά εμένα αυτό το τραγούδι με συγκινεί βαθιά.

μια φορά και έναν καιρό, καλά όχι και πάρα πολύ καιρό πριν, όχι και δεκαετίες πάρα πολλές πριν, κάναμε συχνά αφιερώσεις στο ραδιόφωνο. Σήμερα θα κάνω μία ακόμα και το επόμενο τραγούδι θα είναι για μια αγαπημένη φίλη. Δεν θα τη δώσω εντελώς, γιατί μπορεί να είναι στη δουλειά τώρα και δεν πρέπει να ακούσουν οι υπόλοιποι ό,τι ακούει, αλλά εκείνη με το που θα καταλάβει ποια φωνή τραγουδάει, θα καταλάβει ότι το τραγούδι είναι για αυτήν.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Αυτό ήταν ο υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εμείς εδώ στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Λευτέρης Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και βλέπω και την ώρα. Και βλέπω ότι δεν έμεινε και πάρα πολύς χρόνος. Οπότε τι νομίζετε ακόμα. Άντε, 2-3 τραγούδια το πολύ.

Λοιπόν, εδώ στην καλή μέρα το 9.58 της R3 η ώρα περνά και ελάτε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση και τα μηνύματα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Λευτέρη Σιδερίδη που φρόντισε για τον ήχο και είπα και το όνομα λόσωστα δηλαδή. Ορίστε, λάθος το είπα πάλι. Ο Χρήστος Σιδερίδης φρόντισε για τον ήχο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε Χρήστο μου. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταστρέψει όλη η παραγωγή και η δημοσιογραφία εδώ στο 958. Ελπίζω να μας αγαπάς παρόλα αυτά. Ναι, εννοείται μας αγαπάει γιατί είναι γενναιόδωρος πολύ. Λοιπόν, το πιάνω πάλι την αρχή. Πείτε πως δεν είπα τίποτα πριν και ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε για τον ήχο. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 11.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια 2026 παρουσιάζουν στο Θέατρο Αυλαία την παράσταση «Ιστορία της Αγάπης», «Ιστορία de l'amour», από τους Σενόρ Σεράνο, μια ηθοποιός επισκηνής, βίντεο, αντικείμενα και σωματικό θέατρο, το έργο ως ένας δυναμικός μονόλογος συντίθεται ζωντανά μπροστά στα μάτια του κοινού. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Απαρή του Λεντέ». Μια βοβή, σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία με τον Μπιλ Μάρεϊ «Η μέρα της Μαρμότας». Ένας μετεωρολόγος που καλύπτει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ διαπιστώνει ότι βιώνει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' «Μόνο η ακτογραμμημένη». Έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή δημιουργική πλευρά του μουσικού και μέλους των Στέρεο Νόβα, συνθέτοντας ένα προσωπικό οικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Στο καφέ Ζόγια γίνεται η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λιτός Παπαδογιαννάκη «Χαμόγελο Σταυρόλεξο», 19 διηγήματα που διασχίζουν τις ρογμές της καθημερινής ζωής. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η εκπομπή Τεχνία εντός συντροφιάς σας με την Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, όπως πάντα να σας κρατώ συντροφιά με λόγια και τραγούδια στην εκπομπή αυτή από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες άλλοτε να καταπιάνονται με τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και άλλοτε να μένουν στα θέματα πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της τέχνης και βέβαια με θεματικές και με αφιερώματα. Εκεί θα βρεθούμε και σήμερα και μάλιστα στην ενότητα Μικρά Σημειώματα για Μεγάλους Συνθέτες που συνεχίζεται με την δεύτερη εκπομπή σήμερα για τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

Ξεκίνημα με ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχει φτιάξει ο Πέτρος Βαγιόπουλος με τους στίχους της Σωτηρίας Αγγέλου, το «Τη μοίρα μου την όρισα». Και ο Πέτρος Βαγιόπουλος πράγματι την όρισε τη μοίρα του από ένα σημείο και μετά, όταν αφιερώθηκε πολύ περισσότερο στο τραγούδι και στη σύνθεση παρά στις αρχικές σπουδές που τον ήθελαν μαθηματικό και τον ήθελαν και καθηγητή. Να θυμίσω ότι είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε σήμερα σε αυτόν τον κύκλο που θα περιλάει πολλούς που δεν είχαμε βάλει στις προηγούμενες εκπομπές μας κάτω από την στέγη αυτή, το «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Θα ακούσουμε Λάκη Παπαδόπουλο, Βασίλη Δημητρίου και Ηλία Ανδριόπουλο, που είναι και δεν είναι σε αυτούς που δημιουργούν μετά την δεκαετία του 80, αλλά και Νίκο Ζούδιαρη, Στέφανο Κορκολή, Μιχάλη Νικολούδη, Ανδρέα Κατσιγιάννη, Κώστα Βόμβολο, Ορέστη Ντάντο βέβαια, Μανώλη Γαλιάτσο, Λουκά Θάνο, Δημήτρη Μαραμή και πάλι λίγα ονόματα είπα. Πάμε στον Βαγιόπουλο λοιπόν. Να θυμίσω ότι είναι γεννημένος τους Σοφάδες της Καρδίτσας, σπούδασε εδώ στη Θεσσαλονίκη και κατοπινά ασχολήθηκε με την σύνθεση και έχει συνεργαστεί με Γιάννη Λογοθέτη, τον Λογό, με Λευτέρη Παπαδόπουλο, με Ηλία Κατσούλη, με Κλεφτό Γιώργο, με Αμπάζη, με Ισαΐα με Ρόπη Γραμμένο ασφαλώς και Δημήτρη Τσιάκα στιχουργικά στα τελευταία τραγούδια που φτιάχνει με του Σουαρέ, αλλά το μεγάλο κομμάτι της συνθετικής του δραστηριότητας έχει γίνει με την στιχουργική συνεργασία και την βαθιά φιλία που είχαν με τον Μανώλη Ρασούλη. Πάμε να σταθούμε λίγο στο Σέλο Τέιπ, έναν από τους δίσκους που έχουν μαζί. Σικιανγίνης Υπουργός, Ποτε Βούδας Ποτε Κούδας, Βαλκανιζατέρ, Σέλο Τέιπ, Στο Νοηματουργείο, Τι γυρεύεις μες στην Κίνα, Τσάκι Τσάν, και Γεια σου κύριε Εισαγγελέα είναι οι συνεργασίες που έχουν καταγραφεί δισκογραφικά. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα τραγούδια που έχουν φτιάξει μαζί και πάμε στο Σέλο Τέιπ, ένα καταπληκτικό δίσκο με συμμετοχή πολλών ερμηνευτών. Να ακούσουμε το «Στηρέμβη», ένα υπέροχο τραγούδι που ερμηνεύει η κόρη του Ρασούλη, η Ναταλία.

Από τους πιο πλήρες δίσκους και συνθετικά και στιχουργικά, αλλά και με την συμμετοχή των μουσικών, πολλά όργανα, πολύ καλή μουσική, πολύ καλή ηχογράφηση και πάρα πολλοί καλλιτέχνες που τραγουδούν. Ο δίσκος Σελοτέιπ, Αγάθωνας Γλυκερία, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας, Αντώνης Καφετζόπουλος, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Κώστας Μακεδόνας, Ορφέας Περίδης,

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Στον 958 βρίσκεστε και στην εκπομπή Τεχνιέντος με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια και τον Γιάννη Τσολακίδη να επιμελείται και να παρουσιάσει την εκπομπή που είναι αφιερωμένη η δεύτερη στη σειρά στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες» τον Πέτρο Βαγιόπουλο. Και από την συνεργασία του Πάντα με τον Μανώλη Ρασούλη έλεγα να φτάσουμε μέχρι τη Σμήλη, έναν κύκλο τραγουδιών που έχει φτιάχνει τα τελευταία χρόνια από το 2021 περίπου και μετά και μας τα δίνει ένα-ένα ο Πέτρος Βαγιόπουλος, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε γιατί είναι πολλά τα τραγούδια που υπάρχουν και στο Βαλκανιζατέρ και στο Νοηματουργείο και φυσικά και στο Σελοτέιπ το οποίο ακούμε τώρα, ακόμα και το ότι γυρεύεις μες στην Κίνα Τσάκι Τσάν. Οπότε ας μείνουμε λίγο τώρα που μας δίνεται η ευκαιρία σε τραγούδια από αυτούς τους δίσκους να τα θυμηθούμε, να τα ξαναγνωρίσουμε και τι να πεις τώρα για αυτό το βάλς που τόσο πολύ έχει αγαπηθεί. Μάλιστα όταν το έφτιαχναν είχε πει, συζητούσαν μεταξύ τους για το πόσο θα το απογείωνε, θα το ερμήνευε με τον καλύτερο τρόπο μια φωνή σαν του Ορφέα Περίδη. Το είπε υπέροχα, λέει ο ίδιος ο Πέτρος Βαγιόπουλος σε μια συνέντευξη «Ποταμός» που παραχωρεί το 2024, Μάρτιο του 2024 στο Music Heaven και

μάλιστα στον Κωνσταντίνο Παυλικιάννη. Από εκεί μεταφέρω και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτήν έτσι μικρά αποσπάσματα αν χρειαστεί, γύρω από τη ζωή του και τα περιστατικά όπως τα περιγράφει και μας τα δίνει ο ίδιος. Όμως πάντα αναρωτιέμαι, εδώ μικρή παρένθεση, για το αν σε αυτές τις εκπομπές θα πρέπει να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στο να εξηγείς με λόγια τι συμβαίνει και τι γίνεται ή να δίνεις τα τραγούδια που δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε πολλές φορές ή που έχουμε ξεχάσει, να ξαναακούγονται, να τα θυμόμαστε. Πάντα προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία, αλλά μάλλον μου ξεφεύγει ο λόγος λίγο περισσότερο. Πάμε στο Vals.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Λέει ο Ορφέας στον Πέτρο Βαγιόπουλο όταν του πρότειναν το βάλς, ή μάλλον να σας το πω λίγο πιο μπροστά. Όταν το έφτιαχναν το τραγούδι, λέει ο Ρασούλης, θα το κάνω, του λέει του Βαγιόπουλου, θα το κάνω σαν το «Ακάζα τη Ρένε». Είναι αυτό ένα παλιό ιταλικό τραγούδι που έλεγε ο Νίκο Φιντένσο το 1964. Λέει, θα έχει παρλάτα στην αρχή και αν έχετε προσέξει, ξεκινάει με τον παγωμένο δούναβη της καρδιάς, να τον αφηγείτε και να μην τον τραγουδά ο Περίδης. Το κάνουν λοιπόν έτσι, το δίνουν να το ακούσει ο Περίδης και λέει ο Περίδης, μήπως κάνετε λάθος. Τι εννοείς, Ορφέα, ρωτάει ο Βαγιόπουλος. Αυτό είναι πολύ καλό τραγούδι. Γιατί το δίνετε σε μένα? Τόσο σεμνός, τόσο καταπληκτικός ο Περίδης. Σου έλεγε κανονικά θα έπρεπε να κρατήσουν αυτοί τα καλά-καλά, ας πούμε, και εμένα να μου δώσουν τίποτε β'. Όμως πάμε λίγο παρακάτω να δούμε και πώς βγήκε αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, που είναι το «Στη ζωλή που άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια». Εκεί ο Μανώλης τα έχει βάλει μια γυναίκα, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, ο Ρασούλης εννοώ, την βρίζει, ας πούμε, σε όλο το τραγούδι. Όταν το τραγουδά, λέει ο ηχολήπτης του Βαγιόπουλου, φαλτσάρι, να το πει κάπως καλύτερα, είναι καλό τραγουδάκι, έχει πλάκα, ή πες του, δώστο να το πει κάποιος άλλος. Του λέω του Μανώλη, ρε Μανώλη, έλα, άστο, άστο, πούμε άλλη μέρα. Το έλεγε με μίσος, λέει, εναντίον της άλλης, γι' αυτό και έφευγε από τον τόνο και μου έλεγε, μα είναι δυνατόν, είναι η μοναδική γυναίκα που της έκανα πρόταση γάμου και να μην δεχτεί. Του είχε πει, ρε Μανώλη, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, δεν θέλω να παντρευτώ. Εγώ τη γνώρισα στη Θεσσαλονίκη, μία με κοντόμαλη, κούκλα, τελικά το τραγούδισε μια χαρά. Την άλλη μέρα όμως πάλι ήθελε να την εκδικηθεί.

Έτσι που λέτε με την Θεσσαλονικιά τη Μαριόλα, και ας ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο και πάλι μια ερμηνεία του Ρασούλη, αυτή τη φορά στου Ρέντι που έπεσε βροχή.

Σε αυτόν τον τόσο πολυσυλλεκτικό σαν αφορά τη συμμετοχή ερμηνευτών δίσκο, ας ακούσουμε μια-δυο ακόμα πολύ καλές έτσι, παρουσίες. Να ακούσουμε καταρχήν Κώστα Μακεδόνα, 60 δις δολάρια. Μετά είμαι βέβαιος θα προλάβουμε και την Κατερίνα Σιάπαντα.

Και να αφήσουμε, να κλείσουμε μάλλον την ακρόαση τραγουδιών από αυτό τον δίσκο, από το Σελοτέιπ, δίσκος 1997, με την Κατερίνα Σιάπαντα να μας ερμηνεύει το «Βασίλισσα της Λύπης». Πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό, μουσική πάντα βέβαια Πέτρος Βαγιόπουλος και στίχη Μανώλης Ρασούλης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες με μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, με την Αγγελική Μπρέλου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη να έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, και είναι που λέτε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, τέλη του 1997 Δεκέμβρης, και λέει ο Βαγγιόπουλος, με παίρνει τηλέφωνο ο Ρασούλης και μου λέει, άκουσες για έναν εισαγγελέα που... Ναι, ναι. Σημείωσε κάτι που έγραψα και βάλε μια μουσικούλα να το παίζουμε εδώ στο πλατό. Γράψ' το όπως το λέω, που έλεγε και ο Κόκοτας. Ο Ρασούλης τότε τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη, στη μουσική σκηνή Πλατό. Εγώ είχα μια παλιά μουσικούλα, είδα ότι τέριαζε, την άλλαξα και λιγάκι. Ο Ρασούλης δεν μίλησε για δίσκο, αλλά για ένα τραγούδι να το παίζει εκεί, να το πει στους Θαμώνες π.χ. και τώρα θα πούμε ένα τραγούδι καινούριο. Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία. Χαχά, να γελάσουμε. Έτσι είχε καταλάβει ο Βαγγιόπουλος. Επειδή είχα την αρχή του τραγουδιού, τη μαγιά από άλλη μουσικούλα δική μου, μέσα σε 2 ώρες, που εγώ αργώ ένα χρόνο για να φτιάξω ένα τραγούδι, αυτό το έβγαλα γιατί επρόκειτο για τραγούδι που δεν θα κυκλοφορήσει σε δίσκο. Επαναλαμβάνει ο Βαγγιόπουλος, ήταν για ένα μαγαζί, του τηλεφωνώ στις 2 η ώρα, αυτός με είχε πάρει στις 9 το πρωί και του λέω, έτοιμο. Πώς πάει? Πήγα στο κτέλ και σου έστειλα την κασέτα. Θα είναι εκεί κατά τις 7 με 8. Πήγαινε να την πάρεις. Ο Μανώλης είναι απρόπτος. Θα κάνει εκείνο που καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Θα μου πεις, δεν θα σε ρωτήσει εσένα που είσαι ο κολλητός του συνεργάτης? Όχι, δεν θα σε ρωτήσει. Στέρνει δελτίο τύπου εκείνο το βράδυ στις εφημερίδες ότι σε μια εβδομάδα κυκλοφορεί δίσκος που λέγεται «Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία». Εγώ, Κώστα, είμαι κατά των τραγουδιών. Να θυμίσω ότι μιλάω στον Κώστα Παυλικιάνη, έτσι, σε μια συνέντευξη που δίνει στο Music Heaven, ο Πέτρος. Εγώ λέει, είμαι κατά των τραγουδιών της επικαιρότητας. Δεν θέλω «Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία», γιατί θα φύγει ο εισαγγελέας, θα φύγει και η Τζέννη και οι νέοι θα ρωτάνε ποιοι είναι αυτοί. Θέλω να γράφω διαχρονικά. Δεν με ενδιαφέρει ότι σήμερα έγινε αυτό και πάμε να το κάνουμε τραγούδι. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τραγούδια για την επικαιρότητα, από τα οποία δεν έμεινε τίποτα, γιατί για να μείνει πρέπει να έχει πάρα πολύ δυνατή μουσική, όπως το «Δεν ξανακάνω φυλακή» με τον Καπετανάκη. Κανένας δεν ξέρει τι ήταν ο Καπετανάκης, αλλά όλοι σηκώνονται και χορεύουν με την πρώτη νότα. Εγώ λοιπόν έβαλα μια πολύ καλή μουσική, το «Γεια σου κύριε εισαγγελέα», ακόμη παίζεται, όμως κανένας από τους νέους δεν ξέρει τι ήταν ο εισαγγελέας. Και μου λέει ο Φωτιάδης, που ευνηδιάστηκε από το δελτίο τύπου του Μανώλη, Στέλιος ο Φωτιάδης, έτσι, «Τι κάνουμε τώρα, θα ξεφτυλιστούμε, δεν το βγάλουμε, να μην σας τα πολυλογώ. Φωνάζουν τη Γλυκερία από το κέντρο να έρθει να τραγουδήσει. Φωνάζω», λέει, «και τα παιδιά από την Πάτρα. Φωνάζω και τον Τζέρτοτ, τους οπισθοδρομικούς, τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο, τον Καρελά, 5 η ώρα το πρωί, ώσπου να γράψουν τη μουσική, η μουσική. Οι τραγουδιστές κοιμώντουσαν λόγω της κούρασης. Τέλος πάντων, το κόψαμε από εδώ, λέει, το ράψαμε από εκεί, το κάναμε τραγούδι. Παραγγέλνει ο Φωτιάδης 10.000 κομμάτια, είναι περίπου 10 Δεκέμβρη. Βγάζουν όλα τα εργοστάσια τότε σε CD, 80-100.000 κομμάτια. Πώς θα σου κόψει ο άλλος μόνο 10.000, τέλος πάντων τον δέχτηκαν, βγαίνει με 10.000 κομμάτια η κυκλοφορία, βγαίνει το τραγούδι στις 15 του μήνους, στις 16, πάει ο αδελφός μου στις 17 να το αγοράσει και δεν υπάρχει. Πουλήθηκαν όλα και λέει ο Στέλιος, πω βλακία βρε παιδί μου, έπρεπε να κόψω 100.000. Και μου τηλεφωνεί ο Ρασούλης και μου λέει, τι κάνεις τα Χριστούγεννα? Δεν κάνω τίποτα. Ωραία. Έλα Θεσσαλονίκη να τραγουδήσουμε μαζί στο πλατό.

Και γιατί στη δική σου αμαρτία είμαστε όλοι απαρτία, έγραφε για συμπαράσταση ο Ρασούλης. Γιατί δεν ξέρω πώς θυμούνται ακριβώς την ιστορία, πέρασαν και χρόνια βέβαια, 1997 τώρα για φαντάσου. Πάντως ο κ. Εισαγγελέας ήταν ερωτευμένος με μια τραβεστή. Αυτό ήταν το σκάνδαλο, όχι απλώς ότι υπήρχε μια τζένι ωραία. Πάμε παρακάτω, πάμε στο Βαλκανιζατέρ, που είναι 2 χρόνια πριν βέβαια, αλλά από εκεί δεν θυμηθήκαμε ακόμη κάποια τραγούδια, να ακούσουμε το ομότιτλο με την ερμηνεία της Βιτάλη αλλά και χοροδίας.

Βαλκανιζατέρ, λοιπόν, το οποίο κυκλοφορεί στα 1995 με το γνωστό δίδυμο Πέτρος Βαγιόπουλος σε στίχους Μανώλη Ρασούλη. Έλεν Βιτάλη, Γλυκερία, Πασχάλη Στερζή, Στοδωρής Παπαδόπουλος, Λάμπρος Καρελάς, Ανδρέας Καρακώτας, Αγάθωνας, Πέτρος Γαϊτάνος, που είπε μάλιστα και μια μπαλάντα εκεί. Και αυτός δηλαδή ένας δίσκος με πάρα πολλούς ερμηνευτές. Ένα τραγούδι το λένε οι δυο τους, οι δημιουργοί, ο Βαγιόπουλος με το Ρασούλη. Το «Ήρθανε δύσκολοι καιροί».

Με τούτο και μετά, αλλά πέρασε ο χρόνος και είμαστε στο Βαλκανιζατέρ για τον δίσκο αυτό και μάλιστα για το συγκεκριμένο τραγούδι, έλεγε το Ρασούλης. Αφού δεν μπορούν να ενωθούν τα Βαλκάνια, τουλάχιστον να ενώσουμε τις γυναίκες των Βαλκανίων που είναι και πιο έξυπνες και πονηρές, και έκανε το Βαλκανιζατέρ αυτό που ακούσαμε πριν από τη Βιτάλη. Η Βιτάλη που λέει σε αυτόν τον δίσκο μάλλον το ωραιότερο τραγούδι, το «Τίποτα δεν χάνεται». Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος καθόλου δεν πεθαίνει, λέει κάπου μέσα ο στίχος. Του είπε τότε η Βιτάλη, πες του Μανώλη ότι θα ήθελα πολύ να γράψω ένα τέτοιο τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να το γράψω. Σας αποχαιρετάμε εδώ. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τον ήχο και ο Γιάννης Τσολακίδης που για την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Πέτρος Βαγιόπουλος, εκπομπή δεύτερη.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

απροσάρμοστος, γκρινιάρης, παραπονιάρης, ασυμβίβαστος. Μια σκιά που αρνείται να δεχτεί την εποχή, τις εποχές, τα νέα, τα παλιά, δεν χωρά πουθενά, έτσι νιώθει. Ας πούμε, άργησε να αγαπήσει το καλοκαίρι, δεν ήταν έτοιμος, φώναζε. Περίμενε βρε, να φτιάξω ντουλάπες, να δυνατήσω, να οργανωθώ, να κάνω σχέδια, να σε νιώσω εποχή για να σε λαχταρίσω. Μπα, οι εποχές δεν κάθονται να περιμένουν. Σιγά σιγά άρχισε να ξεντύνεται το χειμώνα από πάνω του. Μετά τον πήρε το φθινόπωρο. Τα καλά χειμώνα, οι κλειστές μπαλκονόπορτες το βράδυ, οι κάλτσες, τα κλειστά παπούτσια. Καλά τα μπουφάν ούτε να τα βλέπει. Ζηλεύει πάντως τα νιάτα που κυκλοφορούν ακόμα με βερμούδες και ξόπλατα. Και ενώ γλύκανε το φθινόπωρο, πάλι κάτι δεν τον βόλευε. Το μόνο που ίσως χάρηκε ήταν ένα ζεστό τσάι με μέλι. Γλύκανε και ζέστανε το μέσα του και ασκαμώνεται πως δεν κρυώνει μέσα έξω. Κάπως έτσι θέλει να κυλήσει και η σημερινή του διαδρομή, σαν ζεστό γλυκό ρόφημα, σαν βραστάρι που λένε και στην Κρήτη, με το τσάι του βουνού που πήρε από χωριό στις διακοπές του, αυτό το βάλσαμο που καταπραίνει, ακόμα και αν δεν έχεις καταλάβει ακριβώς πού και ποιο είναι το τραύμα που θέλεις να επουλώσεις. Μια τέτοια αίσθηση του δίνει και η μουσική που ακολουθεί. Ένα πέρασμα από τους κήπους των Νασίρι και Τραϊμπάλιαν. Το Ζαγδάν ξεκίνησε ως αυτοσχεδιασμός με τη μία μεταξύ του Νασίρι, ιρανικής καταγωγής στο Ούτι, και του Τραϊμπάλιαν, δηλαδή του Ρότζερ Μαρτίνες από τη Βαρκελόνη, στο τύμπανο Ούντου, ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε σε ένα στούντιο στη Βαρκελόνη. Αντλώντας έμπνευση από τις μελωδικές και ρυθμικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, το τραγούδι ηχογραφήθηκε σε μία μόνο λήψη, ενώ τα κρουστά, η φωνή και το φλάουτο προστέθηκαν εκ των υστέρων. Παρουσιάζεται, λέει, ως ένας ύμνος στο φυσικό κόσμο και στους ρυθμούς του χρόνου. Χα, να, γι' αυτό. Με τους ρυθμούς του χρόνου πρέπει να συντονιστεί σήμερα κάποιος που περνάει τραγουδώντας ανάμεσά μας.

τεχνική επιμέλεια Βαγγέλης Καπετάνου, λέξεις και μουσικές επιλογές Μάρα Τσικάρα, βήματα και αφορμές, ένας τραγουδιάρης περιπατητής, κήπους ονειρεύτηκε σήμερα και μέσα στο όνειρο ήρθαν και στίχοι του Σεφέρη. Εδώ είναι τα τρεχάμενα νερά, εδώ είναι ο κήπος, εδώ βουίζουν οι μέλισσες μες στα κλονάρια και κουδουνίζουν στα αυτιά ενός βρέφους και ο ήλιος, να, και τα πουλιά του παραδείσου, ένας μεγάλος ήλιος, πιο μεγάλος από το φως.

0: βάλσαμο οι βόλτες σε κήπους και ας κρύβονται πλάι στα λουλούδια φίδια και ας γυρνάμε σαν χελιδόνια ξανά στα ίδια. Ο μελωδικός διαβάτης μας γυρνά και στην ποίηση, μήπως και λάβει από εκεί οδηγίες για τη συνέχεια. Αγαπημένη του φωνή, ο Τίτος Πατρίκιος. Και να που κι αυτός μιλάει για το γύρισμα του καιρού. Τη λέξη καιρός, τέσο κλείει όλα, από τις λιακάδες και τις συννεφιές μέχρι τις στιγμές, τις εποχές και μαζί με αυτές τις νίκες, τις ήττες και την αποδοχή τους.
1: Το γύρισμα του καιρού. Τώρα στο γύρισμα του καιρού πρέπει να τον μπορέσεις, όχι μονάχα ως το τέλος να παλεύεις για την νίκη, αλλά να την αντέχεις δίχως έπαρση ή άγρια χαρά και πιο πολύ την ήττα στην ώρα της να δέχεσαι, να την ομολογείς χωρίς ταπείνωση, μήτε πλαστή αταραξία. Τον άλλον η συμπόνια, ο φθόνος, η κρυφή αγαλίαση, όποια κι αν παίρνουν όψη, με κάτι σε πλουτίζουν. Όμως εσύ μη ρίχνεις την ευθύνη όλη στους άλλους. Μην παίρνεις όλη την ευθύνη απάνω σου. Μην ψάχνεις για αντιδρομές ή εύνοιες της τύχης, για απρόβλεπτα περιστατικά που υπάρχουν πάντα. Κυρίως πρόσεχε την ειδονική αιώρηση ανάμεσα σε αυτοδικαίωση και σε αυτοκαταδίκη. Μόνο λίγο πιο γνωστικός να βγεις. Μόνο να μάθεις κάπως πιο ήρεμα να αντικρίζεις τα ανθρώπινα.

Μήπως είναι δικαιολογίες όλα αυτά. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με το χρόνο, τον καιρό, τον κόσμο γύρω μου, τι μου συμβαίνει. Εαρινή κόπωση την άνοιξη, φθινοπορεινή τώρα, η αλλαγή του καιρού, το μάτι, η έλλειψη ύπνου, πόπο κούραση, πώς θα τα βγάλω πέρα. Μήπως το βαθύτερο πρόβλημα όλων αυτών ή η αλήθεια είναι μια γλυκιά τεμπελιά. Κι αν ναι, ας την απενεχοποιήσουμε επιτέλους, τη χρειαζόμαστε κι αυτή. Να το παραδέχονται και ο Γεώργιος Σουρής με το Θανάση Γκαϊφίλια.

Έχω ένα απόκομα καρφιτσωμένο σε ένα πίνακα στην κουζίνα με διάφορα μεμοραμπίλια, πώς να τα πω, μου αρέσει αυτή η λέξη, από ταξίδια, φωτογραφίες με φίλους που φύγαν, ζωγραφιές, σημειώματα, ό,τι τέλος πάντων αξιοσημείωτο, εκτίθεται εκεί πέρα. Ακόμα και μια πανάκριβη απόδειξη να μου θυμίζει να μην είμαι σπάταλη, ή ένα εισιτήριο λεωφορείου που μπορεί να με πήγε κάπου όμορφα, να μου θυμίζει έτσι να ξοδεύω χρήσιμα το χρόνο και την ενέργειά μου. Το απόκομα λοιπόν που ξεκίνησα να σας λέω είναι από το 9, το περιοδικό με τα κόμιξ της ελευθεροτυπίας. Η εικόνα πια έχει κυτρινίσει, έχει παλιώσει, έχει λαδιές και βροχή πάνω της και σκόνη και πιτσιλιές από καφέδες, αλλά συνεχίζει να στέκει αγέροχη εκεί. Το σχέδιο είναι του Αργύρη Μαυρέα από τη σειρά «Ή του ύψους ή του βάθους». Μου το θύμισαν κάπως αυτοί οι στίχοι του Σουρί. Βρίσκω το σώμα μου βαρύ και όλη η γη δε με χωρεί και ο ουρανός ακόμα κακά νομίζω τα καλά. Και βλέπω μία στα χαμηλά και μία κοιτώ επάνω, αλλά και η κήπη του Μάλαμα, αυτό το φέρνει η νύχτα το πρωί. Στην άκρη ενός γκρεμού λοιπόν, ένας τύπος με κυλίτσα, φαλακρίτσα, μεγάλη μύτη με πτωτικές τάσεις και μάτια τρίκυκλα, κοιτάει τον ουρανό. Ο ουρανός έχει 4-5 χαριτωμένα συννεφάκια, έχει ήλιο και φεγγάρι μαζί. Πλάι στον τύπο και ο σκύλος του, κοιτάει επίσης προς τα πάνω, το χάος. Το συννεφάκι πάνω από τον τύπο λέει: «Το σήμερα θα γίνει χθες και το αύριο σήμερα, η μέρα θα φέρει τη νύχτα και το σκοτάδι τη μέρα». Και ο σκυλάκος με σταυρωμένα τα μπροστινά πόδια στην κοιλιά του συμπληρώνει: «Τη χάσαμε πάλι τη μέρα μας». Κάποιος περνάει τραγουδώντας και ταυτίζεται και με τους δύο, και με τον αργόσχολο και με εκείνον που το σχολιάζει, και με τη Μισελ Γκούρεβιτς, τη China Woman, όπως την ξέραμε παλιά, και το νέο της τραγούδι κυκλοφόρησε τώρα το Σεπτέμβρη, το Boring. Συμπυκνώνει σημαντικά γεγονότα της ζωής της έτσι σε συνοπτικούς στίχους, μια καθημερινότητα ως ένας αμήλικτος κύκλος ευθυνών και αποφάσεων που περιμένουν επίλυση. Βαρετό, κουραστικό, αυτό είναι.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μουσική άλλοτε για αποδράσεις, άλλοτε για επιστροφές στα δικά μας που λένε «Αχ, αυτά τα κτητικά, ποια είναι αλήθεια τα δικά μας, τα καθημερινά». Εκεί που σου ανοίγουν τα φτερά, ανοίγει ορίζοντας, να σου και οι περιορισμοί, τα όρια, το βάρος, η αλήθεια, η ζωή να σου κρατά τα πόδια στη γη, ξέφυγες, ηρέμησε τώρα. Άσε με, διαμαρτύρεται το μυαλό, το όνειρο και η φαντασία. Ευτυχώς αυτή τρέχει πιο γρήγορα, ακόμα και από τις υποχρεώσεις μας. Όπως λοιπόν τα είπε ο Αργύρης Μαυρέας, η μέρα θα φέρει τη νύχτα και το μεσημέρι νύχτωσε απότομα με τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Ένα θυελώδες τρίτο μέρος, presto agitato. Ο Αμερικανός πιανίστας Charles Rosen έχει πει ότι αυτό το σημείο εκφράζει την πιο αχαλήνωτη εκπροσώπηση των συναισθημάτων. Ακόμα και σήμερα η αγριότητά του είναι κάτι το καταπληκτικό. Ο υπότιτλος του έργου άλλωστε, quasi una fantasia, με τον τρόπο της φαντασίας, σχεδόν σαν φαντασίωση, καταφέρνει πάντως για λίγο να μας βγάλει από τα ίδια, τα boring, τα βαρετά, τα άντε πάλι, προτείνοντας μια άλλη μελωδική γραμμή στον αβάσταχτο ρυθμό του χρόνου. Για τα επόμενα 7 λεπτά.

Ο πιανίστας Μπρουσλιού τώρα δίνει τη θέση του στο Βασίλη Τσαμπρόπουλο. Ακόμα επινοώντας φτερά, γλάρουν αυτή τη φορά. Να την πάλι αγάπη, ήρθε και αυτή να επουλώσει τα όποια τραύματα. Ποιήση Γιώργος Σαραντάρης, μουσική Καλλιόπη Τσουπάκη, φωνή Νένα Βενετσάνου.

Πιάνο Βυθού, Γιάννης Βαρβέρης. Αυτές οι νότες που σας στέλνω με την άνοση δεν έχουν πια κανένα μουσικό ενδιαφέρον. Από τον καιρό του ναυαγίου που αργά μασόριασε τους δυο ως κάτω στο βυθό, σαν βάρος έκπληκτο, το πιάνο του ολόφωτου υπεροκεανίου κι εγώ έχουμε γίνει μάλλον μια διακόσμηση πυθμένος, μια υπόκοφη επίπλωση βυθού, ένα λουλούδι εξωτικό ή ένα τεράστιο όστρακο φωλιά υποκάμπων, διάδρομος ψαριών που όλο απορούν προς την ασπρόμαυρη αυτή μνήμη του παπηγιών, των πλήκτρων, του κολάρου. Και αν σε κάποια αβαρκάδα σας διακρίνεται στην ήρεμη επιφάνεια 3, 5, 10 φυσαλίδες σαν ντο και σολ και μη, μη φανταστείτε μουσική, είναι λίγη σκουριά που όταν θυμάται πιέζει και ανεβαίνει. Γι' αυτό να μην ανησυχείτε, το πιάνο μου κι εγώ είμαστε εδώ πολύ καλά, εκπνέοντας ίσως πότε-πότε νότες άσχετες, αλλά μες στην ασφάλεια πλήρους ναυαγίου και ιδίως μακριά επιτέλους από κάθε προοπτική πνιγμού.

Μια σκηνή που είδα πρόσφατα στο δρόμο και μου σκάσε έτσι ένα χαμόγελο από το πουθενά. Ήταν δύο νέα παιδιά που είδαν από μακριά το λεωφορείο, 2-3 τετράγωνα από τη στάση, και άρχισαν να τρέχουν σαν παλαβοί, γελώντας να το προλάβουν. Πώς λέγαμε παλιά, παραβγαίνουμε, ο τελευταίος κερνάει το εισιτήριο. Και αυτή η αλλαγή του ρυθμού στις εικόνες της πόλης που φέραν αυτοί οι δύο, άλλαξε κάπως και το βήμα των υπόλοιπων που τους χαζεύαμε έκπληκτοι. Και αυτό μου φέρε στο μυαλό άλλο παιδικό παιχνίδι. Και ένα τραγούδι του Μόμπι, το Flower, ρίχτο Βαγγέλη. Οι στίχοι που χρησιμοποιούνται εδώ προέρχονται από ένα παλιό αφροαμερικανικό παιδικό τραγούδι με τίτλο Green Sally Up. Οι ρίζες του ιστορικά στην κουλτούρα των σκλάβων του Αμερικανικού Νότου, αλλά ήταν περισσότερο ένα τραγούδι για να διασκεδάζει και να απασχολεί τα παιδιά στα χωράφια, παρά ένα σχόλιο για τη δουλεία. Το Green Sally σημαίνει μικρό κορίτσι, εξού και οι δύο πρώτοι στίχοι κατευθύνουν τα παιδιά να σηκωθούν και στη συνέχεια να σκύψουν. Το Last One Squat Got a Tear at the Ground σημαίνει πολύ απλά ότι το τελευταίο παιδί που θα σκύψει πρέπει να βοηθήσει τους ενήλικες στη συγκομιδή του βαμβακιού. Αυτό όμως δεν είναι ένας κυριολεκτικός κανόνας του παιχνιδιού, αλλά μια απειλή του τύπου, όπως λέγαμε πριν, ο τελευταίος που γυρίζει σπίτι είναι χαμένος. Αυτό. Έτσι και μελωδικός διαβάτης μας σήμερα, σαν παιδί που παίζει με τις λέξεις, τα μουσικά όργανα, τα ποίηματα, τις μουσικές, τρέχει παράλληλα να προλάβει το γύρισμα του καιρού, να μην είναι ο τελευταίος, ο χαμένος.

πώς το είπε ο Τίτος Πατρίκιος, τώρα στο γύρισμα του καιρού πρέπει να τον μπορέσεις όχι μονάχα ως το τέλος να παλεύεις για την νίκη, αλλά να την αντέχεις δίχως έπαρξη ή άγρια χαρά και πιο πολύ την ήττα στην ώρα της να δέχεσαι, να την ομολογείς χωρίς ταπείνωση, μήτε πλαστή αταραξία. Και τι πειράζει να χάνει, να χάνεις καμιά φορά, να μην συντονίζεσαι με το ρυθμό του χρόνου. Να που καμιά φορά και ο χαμένος τα παίρνει όλα. Τι να κάνουμε, εκεί μας οδήγησαν τα τραγουδιά.

Αυτή ήταν η διαδρομή μας για σήμερα. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, η Μαρατσικάρα ήταν στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Κάποιος πέρασε, τραγούδησε, ψάξε κήπους, μικρές χαρές, μουσική να κουμπώνει με τις διαθέσεις του. Απροσάρμοστος, ασυμβίβαστος, μπερδεμένος, κερδισμένος, χαμένος. Βρήκε, νομίζω, μια άκρη. Έντισε τουλάχιστον μια ώρα με μουσική. Συνόδευσε τα βήματά του στο φθινόπωρο, στην καθημερινότητα, με μικρές νότες φαντασίας, με μικρά φτερά, για να αντέξει αυτό το γύρισμα του καιρού. Και έπειτα, ξαφνικά όπως εμφανίστηκε, χάθηκε στον ορίζοντα.

0: μαζεύω φαγιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Γλέντακες στους ουρανούς με ζάρια χέρια. Και ξαφνώ στο σκοτάδι μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και γυρνάς μας τους εμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Η ώρα είναι 2.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Θα τον γιορτάσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Σήμερα τα τραγούδια που διάλεξα, δεν ξέρω γιατί, τι με έπιασε, μάλλον η υπέροχη μέρα που κάνει έξω, έχουν πολύ λιακάδα. Στα αγγλικά sunshine, ξέρετε εσείς, ξέρει και ο Βαγγέλης Καπετάνου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, μαέστρο σήμερα στην κονσόλα, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, ένα άμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3 με 4 τρόπους επικοινωνίας όλο δικούς μας, εκτός από την ηλιόλουστη διάθεση, 23 13 33 8 4 56, το τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε το άφοβα όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Δεν έχουμε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σήμερα. Μπορούμε να επικοινωνούμε απευθείας. Μπορούμε να επικοινωνούμε και γραπτός και με SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 και με Viber που κρύψανε τον αριθμό εδώ και δεν τον έχω αποστηθήσει. Μόλις το βρω θα σας το πω. Γιατί εννοείται ότι χρειαζόμαστε σκονάκια. Ανάτο. Το βρήκα. 6930078291 και με SMS, το είπαμε αυτό, και με Messenger. 9,58 FM R3 στο Facebook, από εκεί μεσεντζεράκι, μια χαρά επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο και μια χαρά επικοινωνία και από το προσωπικό μου προφίλ, αν είμαστε φίλοι, όλα για την επικοινωνία. Πώς θα έλεγε ο Αλμοδόβαρ, όλα για τη μητέρα μου, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω, τρώω τρολάρισμα εδώ μέσα, έτσι, θα σας πω γιατί. Γιατί ο αντίχειράς μου είναι ενισχυμένος με έναν σιδερένιο νάρτικα. Και έχω συνέχεια αυτό το σήμα που κάνουν οι Άγγλοι όταν θέλουν να πούν όλα καλά. Εγώ είμαι διαρκώς τώρα με αυτό το σήμα λόγω του νάρτικα, όλα καλά.

Εν τω μεταξύ, αυτή η εβδομάδα, τα λέγαμε και χθες, μπορεί να είναι εβδομάδα των Δημητρίων όσον αφορά τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη. Πήγα χθες στη Φόνησα στην μουσική εκδοχή του Γιώργου Κουμεντάκη, θα σας τα πω σε λίγο. Αλλά είναι και η εβδομάδα των Νόμπελ και οι ανακοινώσεις των βραβείων πέφτουν πάνω στην εκπομπή μας. Οπότε κάθε μέρα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, λίγο μετά, ανακοινώνεται και ένα Νόμπελ. Χθες είχαμε το Νόμπελ, ποιο Νόμπελ είχαμε χθες? Ιατρικής, να ο Βαγγέλης θα θυμάται καλά. Έχω σκονάκι από την κονσόλα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Νόμπελ Φυσικής, αύριο το Νόμπελ Χημίας, μεθαύριο Λογοτεχνίας, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει μας περισσότερο, αν πούμε ότι μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα Νόμπελ, έτσι. Και τελευταίο είναι πάντα το Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, Νόμπελ Φυσικής ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Το Νόμπελ πηγαίνει φέτος στον Φράνσις Χάλτσεν για τη συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube στην Ανταρκτική. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, να εξηγήσω τι ανακοίνωσε η Βασιλική Ακαδημία. Ανακοίνωσε πως ο Βελγοαμερικανός φυσικός τιμάται για την αποφασιστική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης, όπως και χθες που η συγκεκριμένη πρωτεΐνη που ανακάλυψαν οι επιστήμονες επιτρέπει ένα ταξίδι στον εσωτερικό μας κόσμο, και λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε εκτός από Νόμπελ Ιατρικής να είναι και Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έτσι και σήμερα μιλούμε για τα νετρίνα, μιλούμε για τα άστρα, και άρα πάλι εκεί στην ποιήση και στη λογοτεχνία θα το πάμε εμείς, γιατί τέτοιοι είμαστε.

Νόμπελ φυσικής, ένα τραγούδι για αστέρια θέλαμε. Το Snake το διάλεξα γιατί άκουσα μια ιστορία που μου θύμισε τους στίχους από αυτό το τραγούδι του Al Wilson. Ξέρετε ποιοι είναι οι στίχοι, είναι ένα φίδι το οποίο κλαίγεται σε μια καλή γυναίκα και της λέει βάλε με στο σπίτι, πονάω και υποφέρω, και βάλε με καλή γυναίκα στο σπίτι, και εκείνη πείθεται, το λυπάται, το παίρνει μέσα, του δίνει γάλα, του δίνει στοργή, του δίνει, το ζεσταίνει, και φυσικά το φίδι την τζιμπάει και του λέει μα εγώ σε περιποιήθηκα, σε φρόντισα, σε ζέστανα και εσύ με τσίμπησες, και της λέει εκείνο ηλίθια γυναίκα, δεν ήξερες ότι είμαι φίδι, τι περίμενες να μην σε τσιμπήσω. Επομένως όταν γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα φίδι στα χέρια, δεν το βάζουμε στο σπίτι γιατί θα μας τσιμπήσει, θέλουμε δεν θέλουμε. Πολύ καλή μεταφορά. Αλλά πάμε στο Νόμπελ φυσικής και στον Φράνσις Χάλτσεν να δούμε, να ξέρουμε κι εμείς της ποιήσης και του θεάτρου και της λογοτεχνίας τι είναι αυτό το Ice Cube, αυτό το παρατηρητήριο νετρίνων και η ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Ο Χάλτσεν λοιπόν είχε ήδη από το 1988 μια ιδέα για μια τεράστια εγκατάσταση μέσα στους πάγους της Ανταρκτικής, σχεδιασμένη ώστε να ανιχνεύει νετρίνα που φτάνουν στη Γη από τα βάθη του σύμπαντος. Το Ice Cube Neutrina Observatory, παρατηρητήριο, αξιοποιεί λοιπόν τον διαυγή πάγο του Νότιου Πόλου και ένα δίκτυο φωτοευαίσθητων αισθητήρων για να καταγράψει τη χαρακτηριστική λάμψη που παράγεται όταν ένα νετρίνο αλληλεπιδρά με την ύλη. Η εγκατάσταση εκτείνεται σε περίπου ένα κυβικό χιλιόμετρο πάγου. Γι' αυτό λένε ότι είτε κάποιος είναι φυσικός, είτε κάποιος είναι χημικός, μαθηματικός, γιατρός, αν δεν υπάρχει φαντασία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει, έτσι. Γιατί για να οραματιστεί αυτό το παρατηρητήριο ο Χάλτσεν, εκτός από καλή κατάρτιση, είχε σίγουρα και μεγάλη φαντασία. Τα φαντασματικά σωματίδια λοιπόν, έτσι αποκαλούνται τα νετρίνια, έχουν εξαιρετικά μικρή μάζα και αλληλεπιδρούν πολύ σπάνια με την ύλη. Μπορούν να διασχίζουν αστέρια, πλανήτες και τεράστιες κοσμικές αποστάσεις σχεδόν ανεπηρέαστα, και ακριβώς αυτή η ιδιότητά τους επιτρέπει στους επιστήμονες να τα χρησιμοποιούν ως φορείς πληροφοριών για ακραία αστροφυσικά φαινόμενα που διαφορετικά είναι δύσκολο να τα παρατηρήσουμε. Η ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης λοιπόν άνοιξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Νόμπελ, έναν νέο δρόμο στην παρατήρηση του σύμπαντος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, ένα άμπλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Βαγγέλης Καπετάνου, μαέστρο στην κονσόλα του ήχου. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ο καπετάνιος θα λέω για τον καπετάνο, δεν θα λέω μαέστρος. Βαγγέλης Καπετάνου, καπετάνιος στην κονσόλα του ήχου και πολύ αποτελεσματικός μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις σημερινές προτάσεις που έρχονται από τον πολιτισμό και αυτή την εβδομάδα που έρχονται κυρίως από τα Δημήτρια, να σας πω δύο λόγια για τη Φόνησα. Τη Φόνησα που είδαμε χθες στο Βασιλικό Θέατρο, μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού Θεάτρου που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Να σας πω ότι είναι ήδη από το 2014 που ο Γιώργος Κουμεντάκης πρωτοπαρουσίασε την όπερά του, μια δίπρακτη πολυπληθή όπερα μάλιστα, βασισμένη στο αριστούργημα, γιατί περί αριστούργηματος πρόκειται, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνησα, και έχει κάποια χρόνια που έχουμε μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή αυτού του μουσικού έργου, με βάση την μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο του Γιάννη Σαμπροβαλάκη και τη διασκευή του Μάρκελου Χρυσικόπουλου, ο οποίος έχει και τη μουσική διεύθυνση. Σε αυτή την εκδοχή της Φόνησας του Κουμεντάκη, που είναι μια εκδοχή που άλλοι το χαρακτηρίζουν μελόδραμα, άλλοι ψυχογράφημα, για σύνολο δωματίου. Αυτό παρακολουθήσαμε χθες, με μια σπουδαία σολίστ, μια σπουδαία ηθοποιό, την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Χθες λοιπόν απολαύσαμε τη συνομιλία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, τη διασκευή και τη μουσική διεύθυνση του Μάρκελου Χρυσικόπουλου και αυτό το μουσικό σύνολο των καλών μουσικών που βρέθηκαν στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, ένα αληθινό ρεσιτάλ ερμηνείας από την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Ήταν απόλαυση να ξανακούμε αυτό το έργο από εκείνη, και όσοι δεν το έχουν διαβάσει ποτέ, νομίζω αυτός ήταν ένας σπουδαίος τρόπος να το γνωρίσουν. Τώρα η μουσική του Κουμεντάκη, τουλάχιστον όπως την ακούσαμε χθες, δεν επιχειρεί μια αναβίωση εποχής. Στην πραγματικότητα επιχειρεί ένα, όπως είπαμε και πριν, ένα ψυχογράφημα, μια εσωτερική καταβύθιση στον κόσμο της Φραγκογιαννούς, αλλά με έναν τρόπο αυτό κάνει και ο Παπαδιαμάντης. Ήταν μια ωραία βραδιά εκεί, στο ίμιση του δρόμου μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης, γιατί έτσι κλείνει το μυθιστόρημα, η νουβέλα του Παπαδιαμάντη, τουλάχιστον στην εκδοχή του Κουμεντάκη.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία παράσταση που προσωπικά την περίμενα με πολύ ενδιαφέρον από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Δημητρίων, για την οποία μας μίλησε αναλυτικά και ο Σάββας Πατσαλίδης, που είναι ο υπεύθυνος του θεατρικού τομέα αυτού του φεστιβάλ και είχε έρθει εδώ την περασμένη εβδομάδα να μας μιλήσει για το θεατρικό πρόγραμμα των Δημητρίων. Είναι η ομάδα Agrupación Señor Serrano, ελπίζω να την προφέρω σωστά, γιατί είναι Καταλανή και οι Καταλανοί το λένε το σίγμα, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη Καπετάνου, εσύ που τα γνωρίζεις όλα και στην κονσόλα? Ναι, λέει ο Ευαγγέλης, το λένε το σίγμα. Λοιπόν, έρχεται μια παράσταση με τον τίτλο Historia del Amor, ιστορία της αγάπης. Είναι μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ της Βαρκελόνης με αυτήν την ομάδα. Έχει για θέμα της, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, στην αγάπη και στο πώς γεννιέται, πότε εμφανίζεται ένας έρωτας, γιατί η αναζήτησή της είναι μία από τις σταθερές της ζωή μας. Πρόκειται για μία παράσταση με μία μόνο ηθοποιό επί σκηνής. Πρόκειται για μία παράσταση που συντίθεται από βίντεο, αντικείμενα και σωματικό θέατρο. Τη βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, σαν να είναι ένας καθρέφτης, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση της ομάδας, που αντανακλά τις δικές μας ιδέες, απογοητεύσεις και επιθυμίες για τον έρωτα και που μας υπενθυμίζει πως η αγάπη δεν είναι μια ενιαία γραμμική αλήθεια, αλλά μια σύνθετη και ευμετάβλητη περιοχή γεμάτη αντιφάσεις, κανόνες, ιεραρχίες, μόδες, νόρμες, εξουσίες και ανοιχτές ερωτήσεις. Διαβάζω την περιγραφή της παράστασης και ταυτοχρόνως λέω, αλήθεια, τι μας λέτε? Και εμείς που νομίζαμε πως η αγάπη είναι μια ενιαία γραμμική αλήθεια και δεν είναι γεμάτη αντιφάσεις. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια. Η performer είναι η Άννα Περές Μόγια, φτάνει σήμερα το μεσημέρι από όσο γνωρίζω και πάει κατευθείαν στο αυλέ για τις παραστάσεις. Να σας πω δύο λόγια για την συγκεκριμένη ομάδα, την Agrupación Señor Serrano. Ιδρύθηκε από τον Άλεξ Σεράνο το 2006. Είναι μια καταλανική ομάδα, έχει έδρα την Βαρκελόνη. Και από το 6 μέχρι σήμερα το χαρακτηριστικό της είναι ότι δημιουργεί παραστάσεις που βασίζονται σε ασύμβατες πτυχές της σύγχρονης ανθρώπινης εμπειρίας. Οι παραγωγές αυτής της ομάδας συνήθως συνδυάζουν ζωντανό βίντεο, κείμενο, performance, σκηνικά αντικείμενα, μοντέλα και τεχνολογία και AI προσφάτως. Και είναι μια ομάδα η οποία περιοδεύει διεθνώς, αποτελείται από τον Άλεξ Σεράνο, την Μπάρμπαρα Μπλόιν και Πο Παλασιός. Για κάθε παράσταση υπάρχει μια ευέλικτη, πολυεπιστημονική, δημιουργική ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει βραβευτεί και στη Βενετία με τον Αργυρό Λέοντα το 2015. Υπενθυμίζω ότι φέτος ο Αργυρός Λέοντας πήγε στο Μάριο Μπανούση, το δικό μας Μάριο Μπανούση, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την διάκριση πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στην εκπομπή, μια που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για ένα σεμινάριο. Είναι τέλος πάντων μια πολύ βραβευμένη ομάδα και με καλές κριτικές σε εφημερίδες όπως η New York Times κτλ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτή την ιστορία της αγάπης στα καταλανικά, Historia del Amor. Στις 18:30 και στις 21:30 διπλή παράσταση.

Λοιπόν, και πάμε από το καταλανικό σχήμα σε μία ταινία που μυρίζει Παρίσι, μοσχομυρίζει Παρίσι δηλαδή, και θα προβληθεί σήμερα το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις 9, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μία ταινία με τίτλο «Απαρί τους Λεντό». Είναι μία ταινία που έρχεται στο πλαίσιο των Δημητρίων σε συμπαραγωγή Εθνικής Λυρικής Σκηνής και Θεάτρε του Σατελέ. Συγχωρήστε με για τα γαλλικά μου, δεν είναι πολύ καλά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει το οπερατικό soundtrack του Παρισιού, από την Μποέμ και τον Μανδύα του Πουτσίνη, στη Τραβιάτα του Βέρτη, τη Μανόν του Μασνέ, τη Λουίς του Σαρπαντιέ και την παριζιάνικη φωνή του Όφεμπαχ. Είναι μια σπονδυλωτή βοβή ταινία με τη μουσική σφραγίδα του Παρισιού όμως των οπερατικών ερώτων, γιατί υπάρχει και το Παρίσι της τζαζ που είναι επίσης σπουδαίο Παρίσι. Εδώ ο Βασίλης Λούρας είχε την ιδέα, έγραψε το σενάριο και επιμελήθηκε καλλιτεχνικά μια ταινία με ιστορίες που ακολουθούν λιμπρέτο σπουδαίων έργων της όπερας και εντυπωσιακά γυρίσματα σε φυσικούς χώρους στο Παρίσι και στην Αθήνα. Συμμετέχει και η Φανή Αρντάν σε αυτή την βοβή ταινία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μιχάλης Ασθενίδης μαζί με τον Βασίλη Λούρα, και ερμηνεύουν ζωντανά η Χρύσα Μαλιαμάνη, η Άννα Στυλιανάκη και ο Μάνος Κοκκόνης. Η χορογραφία είναι του Γιώργου Μάτσκαρη και παραγωγός η Στέλλα Αγγελέτου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9, ένα τέτοιο Παρίσι, και αυτή είναι μία από τις δύο κινηματογραφικές δράσεις του Φεστιβάλ των Δημητρίων. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης, που συμπεριλαμβάνεται στα Δημήτρια τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνει τα 20 του χρόνια. Η φετινή διοργάνωση θα είναι πανηγυρική λοιπόν, από τις 19 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη, στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Θα πούμε πολύ περισσότερα όταν πλησιάζουν οι ημερομηνίες.

Αφού λέμε για κινηματογράφο, η συζήτηση σήμερα έχει να κάνει με τον Νάζα και την αναβολή των προβολών της ταινίας Νάζα αύριο 7 Οκτωβρίου, τόσο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όσο από ό,τι καταλαβαίνω και από όλες τις αίθουσες διεθνώς που επρόκειτο να προβληθεί αύριο η ταινία. Διαβάζω ότι η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν αιτήματος των ίδιων των σκηνοθετών, του Γιουβάλ Άμπραχαμ και της Ρέιτσελ Ζόρ, βραβευμένων με Όσκαρ για την προηγούμενη ταινία τους, ώστε να αποφευθούν τα έκτροπα και να αποδοθεί σεβασμός στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στη λίστα ο Βαν Μόρισον, άσχετος μάλλον, αλλά τον αγαπάμε όπως και να έχει, και αυτό το Blues in the Night είναι και κομματάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, βλέπαμε έτσι το πρόγραμμα της ημέρας αλλά και της εβδομάδας, κυρίως στο πλαίσιο των Δημητρίων, όχι ότι δεν έχουμε άλλες προτάσεις. Είπαμε, αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Fritz Festival, έχουμε θέατρο, πολύ θέατρο, πολλές προτάσεις. Όμως, αύριο έχουμε μία μεγάλη έκθεση που διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μαζί με το Τελόγλιο, με τίτλο και θέμα το έργο του Μετζικόφ, «Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων». Είναι ο τίτλος αυτής της έκθεσης που ξεκινάει αύριο και διαρκεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και παρουσιάζει, όπως φαίνεται από τον τίτλο, την μοναδική πορεία του ζωγράφου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου Γιάννη Μετζικόφ μέσα από ένα σημαντικό σύνολο κοστομιών και πινάκων του, μια ολόκληρη σχολή μόνος του, μια τεράστια ιστορία, ο Γιάννης Μετζικόφ. Αύριο μάλιστα θα δοθεί και συνέντευξη τύπου για αυτή την έκθεση, θα είναι και ο ίδιος εκεί. Το θέμα έχει αναλάβει ο Γογάδης, οπότε μην χάσετε την αυριανή του εκπομπή. Είναι, υποθέτω, αυτή η συνέντευξη τύπου και ο λόγος που ακυρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που αύριο θα μας παρουσίαζε το πρόγραμμα της σεζόν 2006-2027. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα πλέον. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για το φετινό πρόγραμμα του Κρατικού Θεάτρου.

Ο μαέστρος, ο καπετάνιος μάλλον της κονσόλας, ο Βαγγέλης Καπετάνου, μου λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να απελευθερώνουμε το στούντιο για να το παραλάβει η Πία Μπακογιώργου. Οπότε τέλος χρόνου, αύριο θα πούμε περισσότερα για αυτή την ιστορία της αγάπης που θα μας παρουσιάσει η καταλανική ομάδα ακρουμπασιών Σενιόρ Σεράνο σήμερα στο θέατρο Αυλαία. Αύριο θα πούμε περισσότερα και για τις παραστάσεις χορού των Δημητρίων που ξεκινούν αύριο Τετάρτη. Έχουμε καλεσμένη την Δήμητρα Κοροναίου που εδώ και πολλά χρόνια επιμελείται το πρόγραμμα, το τομέα του χορού στο Φεστιβάλ των Δημητρίων. Αυτά όλα αύριο. Σήμερα θα πούμε μόνο για την Αμάλια Ροντρίγκες δύο λόγια πριν κλείσουμε με ένα δικό της φάντο την εκπομπή. Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 1999 έφυγε αυτή η σπουδαία φωνή, η βασίλισσα του Φάντο, αυτή που βοήθησε στη διάδοσή του σε ολόκληρο τον κόσμο, μια βαθιά λαϊκή τραγουδίστρια της Πορτογαλίας, πολύ αγαπημένη, είχε γεννηθεί στις 23 Ιουλίου του 1920. Με πορτογαλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Ένα Άμλετ για το δρόμο». Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια 2026 παρουσιάζουν στο Θέατρο Αυλαία την παράσταση «Ιστορία της Αγάπης», «Ιστορία de l'amour» από τους Σενόρ Σεράνο. Μια ηθοποιός επί σκηνής, βίντεο, αντικείμενα και σωματικό θέατρο, το έργο ως ένας δυναμικός μονόλογος συντίθεται ζωντανά μπροστά στα μάτια του κοινού. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Απαρή» του Λεντέ. Μια βοβή σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία με τον Μπιλ Μάρεϊ «Η μέρα της Μαρμότας». Ένας μετεωρολόγος που καλύπτει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ διαπιστώνει ότι βιώνει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Βίτα «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή δημιουργική πλευρά του μουσικού και μέλους των Στέρεο Νόβα, συνθέτοντας ένα προσωπικό οικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Στο Καφέ Ζόγια γίνεται η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λιτός Παπαδογιαννάκη «Χαμόγελο Σταυρόλεξο». 19 διηγήματα που διασχίζουν τις ρογμές της καθημερινής ζωής. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην εκπομπή της Τρίτης για την 7η τέχνη ανοίγουμε ένα παράθυρο στην καρδιά της βρετανικής μουσικής κουλτούρας. Αφορμή τα 24 χρόνια από την πρεμιέρα του 24 Hour Party People του Michael Winterbottom που θα γιορταστεί στη Μεγάλη Βρετανία με δωρεάν προβολές σε 100 ανεξάρτητους κινηματογράφους. Για την ταινία όμως θα μιλήσουμε την άλλη Τρίτη στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Η ζωντανή μουσική της Βρετανίας ενέπνευσε μια σειρά από ταινίες που αποτυπώνουν το πνεύμα και την πολυπλοκότητά της. Από την έκρηξη της pop τη δεκαετία του 60 και την ακατέργαστη ενέργεια της punk rock έως την αναβίωση της reggae και την άνοδο της σκηνής του Manchester, αυτές οι δημιουργίες προσφέρουν μια δυναμική ματιά στις ζωές, τις προκλήσεις και τους θριάμβους των καλλιτεχνών και της μουσικής βιομηχανίας. Δεν παρουσιάζουν μόνο την εξέλιξη της βρετανικής μουσικής, αλλά αντανακλούν και τις πολιτιστικές και προσωπικές ιστορίες που τις περιβάλλουν.

έναρξη του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα με το A Hard Day's Night, τη μουσική κωμωδία του 1964 με πρωταγωνιστές τα διάσημα σκαθάρια. Η ταινία σε σκηνοθεσία Richard Lester κυκλοφόρησε στο αποκορύφωμα της Beatlemania και αρχικά διανεμήθηκε από την United Artists. Το φιλμ απεικονίζει μια φανταστική περίοδο 36 ωρών από τη ζωή του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος, καθώς προετοιμάζεται για μια τηλεοπτική εμφάνιση. Το A Hard Day's Night γνώρισε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, προτάθηκε για δύο Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου με την υπογραφή του Άλουν Όουεν. 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, το περιοδικό Time κατέταξε την ταινία ως μία από τις 100 καλύτερες όλων των εποχών. Ο Βρετανός κριτικός Leslie Halliwell την περιέγραψε ως κομική φαντασία με μουσική, μια τεράστια εμπορική επιτυχία στην οποία ο σκηνοθέτης δοκιμάζει κάθε κινηματογραφικό αστείο που υπάρχει στο βιβλίο και της απένει με 4 αστέρια. Το Hardest Night θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μουσικές δημιουργίες όλων των εποχών, έχοντας εμπνεύσει την τηλεοπτική εκπομπή των Monkeys και τα βίντεο κλιπ της pop μουσικής, καθώς και διάφορες άλλες μουσικές ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού με πρωταγωνιστές βρετανικά pop συγκροτήματα, όπως η ταινία των Jerry and the Pacemakers Ferry Cross the Mersey του 1965. Το 1999 το British Film Institute κατέταξε την ταινία στην 88η θέση μεταξύ των καλύτερων βρετανικών έργων του 20ου αιώνα.

Οι Beatles είναι παρόντες και σε συνέχεια. Στις 17 Ιουλίου του 1968 κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία η ψυχεδελική μουσική ταινία κινουμένων σχεδίων The Yellow Submarine, η οποία βασίστηκε στη μουσική των θρηλυκών σκαθαριών. Η ιδέα προήλθε από τον παραγωγό Al Brodax, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων The Beatles. Αρχικά τα μέλη του γκρουπ δεν είχαν ενθουσιαστεί με την ιδέα, απογοητευμένα από το film Help και τη σειρά Animation με τους ίδιους συντελεστές. Σκηνοθετημένο από τον παραγωγό ταινιών κινουμένων σχεδίων George Dunning, σε συμπαραγωγή Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, το έργο γνώρισε τελικά με τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία, προσελκύοντας νέους ένθερμους οπαδούς των animation. Αν και οι φήμες έλεγαν ότι τα ίδια τα σκαθάρια θα δάνεισαν τις δικές τους φωνές στους ήρωες, τελικά οι αληθινές φωνές των Beatles ακούστηκαν μόνο στην τελευταία σκηνή της ταινίας.

Κυκλοφορία των εμέσων ήταν μια επικαλυμμένη παροδία για τα παροχημένα κοινωνικά πρότυπα που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στη φυσιολογική και φυσική αλλαγή και στην έλευση μιας νέας εποχής. Το soundtrack του φιλμ Κινουμένων Σχεδίων κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1969. Με τα αυθεντικά τραγούδια των Σκαθαριών να ακούγονται μόνο στην πρώτη πλευρά του δίσκου, του Yellow Submarine που θα ακούσουμε συνέχεια, Eleanor Rigby, A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends που μόλις απολαύσαμε, ενώ στη δεύτερη πλευρά υπήρχε το συμφωνικό θέμα της σε σύνθεση του παραγωγού των Beatles George Martin.

Σαν να έχω σπάσει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η πρώτη εκπομπή για την βρετανική μουσική κουλτούρα μέσα από ταινίες που αποτυπώνουν το πνεύμα και την πολυπλοκότητά της για να δεικνύουν τις ιστορίες των μουσικών ηρώων. Το Privilege του Peter Watkins είναι ένα σκοτεινά σατυρικό ορουελιανό φιλμ που μας μεταφέρει στη δεκαετία του 60 κατά την άνθηση της pop. Πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής των Manfred Mann Paul Jones ως ένα superstar της μουσικής, ο οποίος έχει θετηθεί από μια αυταρχική βρετανική κυβέρνηση του εγγύης μέλλοντος για να προωθήσει εταιρικά εμπορικά σήματα, κοινωνική συμμόρφωση και συντηρητικές θρησκευτικές αξίες. Φρέσκος από το αμφιλεγόμενο mockumentary The War Game το 1966, το οποίο απαγορεύτηκε από το BBC, αλλά αργότερα κέρδισε Όσκαρ, ο σκηνοθέτης Peter Watkins βάσισε εν μέρη το Privilege σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Καναδοαμερικανό και τραγουδιστή Πολάνκα, το Lonely Boy του 62. Αν και τα αποτελέσματα άφησαν πολλούς κριτικούς και κοινό άφωνους, το φιλμ θεωρείται πλέον μια προφητική κοινωνικοπολιτική αλληγορία ως μια δυστοπική απεικόνιση ενός μεσιανικού pop ειδόλου σε ψυχική κατάρρευση. Αυτό το ανησυχητικό cult film μοιάζει με πρόγονο τον Tommy, Pink Floyd The Wall και Velvet Goldmine. Ο Watkins ισχυρίστηκε τουλάχιστον μία σκηνή αντιγράφηκε απευθείας από τον Stanley Kubrick στην ταινία του Το κορδιστό πορτοκάλι του

Τη δεκαετία του 70, το πρώτο κύμα των superstar της pop είχε ξεπεράσει τον νεανικό ιδεαλισμό του και είχε υιοθετήσει ένα πιο φιλόξενο αλλά και συμβιβασμένο τρόπο ζωής. Ο ροκ κινηματογράφος, μετά από χρόνια εφηβικής απόδρασης, ξαφνικά έγινε πιο ενήλικος και στοχαστικός, κοιτάζοντας πίσω με γλυκόπικρη νοσταλγία στη χαμένη αθωότητα των δεκαετιών του 50 και του 60. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ταινίες του 73 και 74, That'll Be the Day, του Claude Wadham, και η συνέχεια του Stardust, σε σκηνοθεσία Michael Apted. Πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής David Essex ως Jim McLean, ένας χαρισματικός αλλά αντιπαθητικός χαρακτήρας, ο οποίος εγκατέλειψε την πόλη και σιγά σιγά γίνεται superstar με ένα pop group. Στη συνέχεια αποσύρεται σε μια solo καριέρα που καταραίει από ναρκωτικά, φουσκωμένο εγώ και υπερβολές. Το σενάριο των δύο φιλμ γράφτηκε από τον βιογράφο των Beatles Ray Connolly, ο οποίος βάσισε τον ήρωα του McLean εν μέρη στον John Lennon. Ένα επιτελείο γεμάτο με πραγματικούς ροκ μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων των Ringo Starr και Keith Moon, ενισχύει την αίσθηση ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Stardust, David Essex.

Το Slate in Flame, γνωστό και ως Flame, είναι μια μουσική ταινία του 1975 με πρωταγωνιστή το βρετανικό rock συγκρότημα Slade. Σκηνοθετήθηκε από τον Richard Longcrane, γράφτηκε από τον Andrew Birkin με επιπλέον διαλόγους από τον Dave Humphries. Η ταινία περιλαμβάνει δευτερεύοντες ρόλους από τους Tom Conti, Alan Lake και Johnny Shannon. Το film καταγράφει την ιστορία των Flame, ενός φανταστικού συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του 60, που επιλέγεται από μια εταιρεία marketing να φτάσει στην κορυφή μόνο και μόνο για να διαλυθεί στο ζενίφ της καριέρας του. Ο κριτικός κινηματογράφου του BBC Mark Kermode περιέγραψε την ταινία ως τον πολίτη και το rock musical. Το Slate in Flame είχε διθυραμβικές κριτικές χρόνια μετά τα ανάμεικτα συναισθήματα της αρχικής κυκλοφορίας στους κινηματογράφους. Το μόνιμο soundtrack album κυκλοφόρησε από το Slate πριν από το film τον Νοέμβριο του 1974 και ακούμε τη σύνθεση How Does It Feel.

Το Quadrophenia του 1979 είναι ένα από τα φιλμ που αποτυπώνουν με τον πιο έντονο τρόπο την νεανική κουλτούρα της Βρετανίας, εμπνευσμένη από το μόνιμο άλμπουμ του The Who. Η ταινία του Frank Rodham εξερευνά το κίνημα των mods την δεκαετία του 60, αλλά τι ακριβώς ήταν η mod κουλτούρα. Από πολλές απόψεις ήταν η κομψή εξέγερση των τελών της δεκαετίας του 50 και των αρχών του 60, που γεννήθηκε ανάμεσα στους νέους της εργατικής τάξης του Λονδίνου και διαμορφώθηκε από τη μοντέρνα jazz, την κομψή ραπτική και μια βαθιά αφοσίωση στα σκούτερ. Ο Τζίμι, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ενσαρκώνει τέλεια αυτό το πνεύμα. Θυμωμένος, αναζητά τρόπους να νίκει κάπου, αγωνιζόμενος να ορίσει τον εαυτό του. Ένα από τα δυνατά σημεία του φιλμ είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδημιουργείται οπτικά η αισθητική της εποχής, αλλά η κουλτούρα των mod δεν ήταν απλώς ένα στυλ. Ήταν ένας τρόπος ζωής κτισμένος γύρω από τη μουσική, και σε όλο το φιλμ ο εσωτερικός κόσμος του Τζίμι ξεδιπλώνεται παράλληλα με κομμάτια των Who, όπως το The Real Me και Love Rain Over Me, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα μέσα από επιλεγμένες ταινίες από τη δεκαετία του 60 μέχρι το 80 σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Η ταινία Babylon του 1980 ακολουθεί ένα νεαρό DJ του Sound System Italian στο νότιο Λονδίνο, καθώς κυνηγάει τις μουσικές του φιλοδοξίες, ενώ παράλληλα δίνει σκληρή μάχη ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία των εργοδοτών, των γειτόνων, της αστυνομίας και του εθνικού μετόπου. Ριζωμένη στη ζωντανή κουλτούρα της αναβίωσης ρέγγε και ντάμπ στη Βρετανία, η ταινία του Φράνκο Ρόσο είναι ένα σκληρό πορτοποριακό ρεαλιστικό φιλμ για τη ζωή στην φατσερική Αγγλία, στο απόλυτο άκρο του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας. Το Babylon βασίζεται εν μέρη στην παράνομη κράτηση του Dennis Bovell, ο οποίος απογράφει την βασική μουσική του soundtrack, λόγω της λειτουργίας ενός ηχοσυστήματος στη Τζαμαϊκά με το τίτλο Sufferer's Hi-Fi στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πρωταγωνιστής του φιλμ είναι ο Brinsley Ford, γνωστός από το Sasquatch, πλασιωμένος από πολλούς μουσικούς της Reggae, όπως είναι Mickey Dread, Drummy Zeb και Ja Shaka. Ο σκηνοθέτης Babylon Franco Rosso ήταν λευκός, Βρετανοϊταλός, αλλά ενηλικίωσή του ως μετανάστης στο πολυπολιτισμικό Λονδίνο βοήθησε στην διαμόρφωση ενός ισχυρού δεσμού ενσυναίσθησης με τους αφροκαραϊβικούς γείτονές του. Τέλος πάντων, γείτονές του από την Καραϊβική, να το πούμε πιο σωστά. Οι εμπειρίες του υπήρξαν πηγή έμπνευσης, εμπνέοντας τα προηγούμενα ντοκιματέρ του για τον ποιητή Λίντον Κουέσι Τζόνσον και τους Mangrove Nine, όπου συνεργάστηκε με τον πρωτοπόρο μαύρο Φρεντανό σκηνοθέτη και συγγραφέα Sir Horace Ove. Με εξαιρετική κινηματογράφηση από τον μελλοντικό βραβευμένο με Όσκαρ Chris Menges και ένα εξαιρετικό soundtrack που, όπως είπαμε, φέρει την υπογραφή του Dennis Bovell, το Babylon ήταν μια ακόμη σημαντική στιγμή για τον παραγωγό του Slade in Flame Gavry Closey. Γυρισμένη στις συνοικίες Brixton και Deptford του Νότιου Λονδίνου σε μια περίοδο εκτεταμένων ταραχών στους δρόμους, η ταινία αποδείχθηκε πολιτικά αμφιλεγόμενη, αποκτώντας πιστοποιητικό έξι στο Ηνωμένο Βασίλειο και απαγορεύοντας την προβολή της στις ΗΠΑ για μια δεκαετία. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Beefy Tune to Dennis Bovell.

Τη νύχτα της 12 Σεπτεμβρίου του 1978, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, η Νάνσι Σπάγκεν έπεφτε νεκρή, πιθανόν από μαχαιριά του εραστή της, μπασίστα των Sex Pistols, Sid Vicious. Ο Vicious ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα για τον θάνατο της φίλης του και εμείς στο film Sid and Nancy του 1986 παρακολουθούμε να ξετυλίγεται η ιστορία ενός καταραμένου έρωτα, αλλά και του κόσμου της punk, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις χυμαρόβες εικόνες ενός ασυγκράτητου Alex Cox. Οι Sex Pistols, η γρήγορη επιτυχία, τα δεσμά της ηρωίνης, μια βασανισμένη ψυχή, όπως την ερμηνεύει συγκλονιστικά ο Gary Oldman, συνθέτουν ένα έργο που δεν υποκύπτει στο μελόδραμα και διατηρεί την αυθεντικότητα και την εκρηκτική ενέργεια που οφείλει να έχει μια πραγματική punk δημιουργία. Συμπροταγωνιστεί η Chloe Webb, πλάι στον Gary Oldman. Το Sid and Nancy κατοχύρωσε τον νεαρό πρωταγωνιστή της ως ανερχόμενο ταλέντο και μελλοντικό στάρ, ενώ παράλληλα αποτέλεσε κομμάτι ενός οργισμένου κινηματογράφου που αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία σε εποχές έντονων κοινωνικών αναταραχών για τη χώρα. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το Μάιο του 1986. Αν και δεν έγινε εμπορική επιτυχία, το Sid and Nancy απέσπασε θετικά σχόλια από τους περισσότερους κριτικούς, ανέπτυξε ένα cult κοινό και δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες που έγιναν ποτέ για τη μουσική. Το soundtrack περιλαμβάνει τους Pogues, Joe Strummer, Sid Vicious και τον Gary Oldman, τραγουδάει Stooges, I Wanna Be Your Dog, και στο σημείο αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα, το κινηματογραφικό αφιέρωμα. Το δεύτερο μέρος ακολουθεί την επόμενη Τρίτη. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Το τραγούδι Sweetie είναι τον Κοκορόγο, κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, το 2025. Αποτελεί μέρος του δεύτερου studio album του συγκροτήματος, Tough Times Never Last. Το τραγούδι είναι επηρεασμένο από την δυτικοαφρικανική disco και boogie μουσική από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Πήγαμε λίγο πίσω στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα. Συνδυάζει χαρακτηριστικά στοιχεία του ήχου των Κοκορόγο, όπως τα πνευστά, τα κρουστά και τον groove, με ηλεκτρονικούς ήχους, synthesizers και drum machines. Το Sweetie έχει ένα έτσι, βασικό θέμα τη σχέση δύο ανθρώπων, αλλά όπως και να έχει, ήταν η έναρξη, το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι το τέλος του κόσμου, πάμε και σήμερα παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 5.

Έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Soul Μουσική. Έχει επιστρέψει μέσα από μια νέα ξεχωριστή συνεργασία, η Μισελ Νεγκαουτσέλο και η Λία Λαχάβα στο Don't Look Any Farther, μια νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τον Dennis Edwards. Η νέα ηχογράφηση έχει κρατήσει το soul χαρακτήρα του original, αλλά τον περνά μέσα από έναν ιδιαίτερο ήχο και βεβαίως την εκφραστικότητα και των δύο. Είναι ένα τραγούδι για την έλξη και την αίσθηση ότι ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ψάξει πουθενά αλλού. Άλλη μια καλησπέρα από μένα. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertec.gr, ή στο αυτοκίνητό σας, αν έχετε νέες τεχνολογίες αυτοκίνητο, έχετε και τη δυνατότητα να μας ακούτε από το DAB+, επιλέγοντας 958, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.

Καταρχήν, πού είναι τα πρωτοβρόχια? Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη έχουμε μπει στον Οκτώβριο και δεν βρέχει. Διότι ακούω Παύλο Παυλίδη και θα ήθελα πάρα πολύ να βρέχει. Ενώ ακούω το «Στις μεγάλες πόλεις». Ένα τραγούδι που μας βάζει κατευθείαν μέσα στην πόλη, σε μια βροχερή μέρα, εκεί όπου οι άνθρωποι σταματούν για λίγο, κοιτούν έξω από τα παράθυρα και βλέπουν τη ζωή τους να περνά σαν μια βουβή ταινία. Μόλις χτύπησα το χέρι μου στο γραφείο εδώ πέρα, στο 958. Είναι μια εικόνα καθημερινή, αλλά με πολλές προεκτάσεις για τον άνθρωπο της πόλης, για την αποξένωση, την πορεία που δεν ξέρουμε πού οδηγεί, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στις μεγάλες πόλεις, από την τελευταία δουλειά του Παύλου Παυλίδη, ένα πολύ φρέσκο τραγούδι ήρθε στα χέρια μας εδώ στον 958, νομίζω μία μέρα πριν την συναυλία, τη Σολντάδου συναυλία που έδωσε εδώ, στο θέατρο Γης. Και ναι, όταν ακούς Παύλου Παυλίδη δεν μπορείς να μην προσέξεις τον στίχο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι όμως έχει και υπέροχη μουσική.

Από τα πιο ξεχωριστά από τα τέλη της δεκαετίας του 60, συγκεκριμένα πάμε στα τέλη της δεκαετίας 1968, σε μια περίοδο που η jazz αλλάζει, ανοίγεται σε νέους ήχους, συναντά όλο και περισσότερο τη soul και το funk, και μέσα σε αυτό το κλίμα ένας από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδιστές και στιχουργούς της jazz, ο Eddie Jefferson, παίρνει μια σύνθεση του μεγάλου Silver και της δίνει φωνή. Το τραγούδι είναι το Psychedelic Sally. Η αρχική σύνθεση του Silver είναι ένα χαρακτηριστικό funky jazz κομμάτι με έντονο groove και μια μελωδία που μένει πολύ εύκολα στο μυαλό. Ο Jefferson όμως κάνει κάτι διαφορετικό. Αντί να αφήσει τη μουσική να μιλήσει μόνη της, γράφει στίχους πάνω στη μελωδία και μετατρέπει το instrumental σε ένα vocal jazz κομμάτι. Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι το vocalize. Είναι δηλαδή η τέχνη του να παίρνεις μια jazz σύνθεση ή έναν αυτοσχεδιασμό και να δημιουργείς λόγια που ακολουθούν τη μουσική. Ο Eddie Jefferson ήταν ένας από τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την τεχνική πραγματικά ξεχωριστή. Η δική του εκδοχή στο Psychedelic Sally είναι στο album Body and Soul. Φανταστικό άλμπουμ, κυκλοφόρησε από την Prestige το 1968 και στην ηχογράφηση βρίσκουμε

σημαντικούς μουσικούς στη jazz, ανάμεσά τους τον James Moody στο τένορο σαξόφωνο, τον David Byrne στην τρομπέτα και τον Barry Harris στο πιάνο.

Σας έχω ξαναμιλήσει για τον Don West, μας έρχεται από την Αυστραλία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε πώς βλέπουν στην Αυστραλία οι καλλιτέχνες τη soul και το funk, αλλά και τη σύγχρονη disco. Και το Send It Back είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που σε κερδίζουν πολύ έτσι, σιγά σιγά. Σε κερδίζουν όμως. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2025 και η παραγωγή πατάει πάνω σε ένα χαλαρό funky ρυθμό, ενώ όντως η φωνή του Don West είναι πάρα πολύ ζεστή, προσωπική και παιχνιδιάρικη.

Επίσης από τα φρέσκα της Lucent είναι το Tip Street, ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς ένας τίτλος ή σε ένα δίσκο, είναι ένα γράμμα αγάπης στη δική της πόλη. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες έχουν δώσει τίτλους σε τραγούδια τους σε δρόμους ή σε ονόματα πόλεων. Η Tip Street βρίσκεται στην καρδιά του Manchester, μιας από τις πιο χαρακτηριστικές και ζωντανές περιοχές της πόλης, του Northern Quartet. Για τη Lucent όμως δεν είναι απλώς ένας δρόμος όπως έχει πει, είναι ένας τόπος γεμάτος αναμνήσεις, εικόνες και στιγμές που συνδέονται με την προσωπική της διαδρομή. Εκεί στο περίφημο Jazz Club Matten Frebs η Lucent έδωσε μάλιστα το πρώτο της live, στα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής της πορείας. Έτσι το Tip Street αποκτά έναν ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, είναι η επιστροφή ουσιαστικά σε έναν τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν όλα.

Ο Βαγγέλης Καπετάνο απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο μου είπε ότι του αρέσει πιο πολύ αυτή η εκδοχή από την original των Eurythmics. Τώρα όλοι αυτοί που δεν μπορούν καθόλου τις διασκευές έχουν αγριέψει, αλλά έχω να σας πω ότι οι Soul Rebels πήραν μια παγκόσμια επιτυχία και την πέρασαν μέσα από τη δική τους μουσική γλώσσα που είναι φανταστική, και εδώ ακούμε στο κέντρο υπέροχα πνευστά τύμπανα και ένα απίστευτα ωραίο groove. Είναι το Sweet Dreams που ακούστηκε σαν να βγήκε από ένα νυχτερινό πάρτι στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, που τι ωραία θα ήταν τώρα να πηγαίναμε στη Νέα Ορλεάνη, σε μια πόλη που η μουσική δεν είναι απλώς κάτι που ακούς, αλλά είναι μέρος του δρόμου, της γειτονιάς, της παρέας, της ίδιας της καθημερινότητας, και εκεί γεννήθηκαν οι The Soul Rebels. Είναι μια μπάντα που πήρε την παράδοση των brass bands της Νέας Ορλεάνης, αποφάσισε να την πάει λίγο παραπέρα. Jazz, funk, soul, hip hop και reggae στοιχεία έχουν στα κομμάτια τους. Όλα βέβαια τα επισκιάζει ο χαρακτηριστικός ήχος των πνευστών, που νομίζω ότι μπορεί να μετατρέψει οποιονδήποτε δρόμο σε γιορτή. Οι Soul Rebels λοιπόν, κλείνοντας να σας πω ότι ξεκίνησαν ως ένα τοπικό συγκρότημα στη Νέα Ορλεάνη και με τα χρόνια έγιναν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύγχρονα μπρας σχήματα της πόλης. Η δύναμή τους είναι κυρίως στις ζωντανές εμφανίσεις, όπου η ενέργεια της μπάντας συναντά την παράδοση του περίφημου Second Line της υπέροχης αυτής πόλης της Νέας Ορλεάνης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός είναι ο Τζόναθαν Τζερεμάια, ο Βρετανός τραγουδοποιός που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια έναν ήχο που ακουμπά στο folk και στη soft rock. Έχει βέβαια και στοιχεία από soul, αλλά και στη μεγάλη παράδοση των singer songwriters. Υπάρχει στη μουσική του κάτι πολύ αναλογικό. Μία αίσθηση ότι ακούμε έναν άνθρωπο που κοιτάζει προς τα πίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ φρέσκο. Το Restless Heart κυκλοφόρησε το 22, είναι στο album Horsepower for the Streets. Η ίδια ηχογράφηση είναι εντελώς radio edit, είναι 3 λεπτά και κάτι, και μας δείχνει όμως την πιο έτσι εσωστρεφή πλευρά του καλλιτέχνη, αν έχετε ακούσει τις προηγούμενες δουλειές του. Αμέσως μετά έρχεται ο Bobby Blue Band. Η φωνή του Blunt έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα στο blues και στην gospel. Είναι μια φωνή βαθιά, δραματική, γεμάτη συνέστημα, από αυτές που έχω πολύ αδυναμία, αλλά έχει εκείνη τη χαρακτηριστική δύναμη που έχουν αυτού του είδους οι φωνές. 1974 ηχογραφεί ένα τραγούδι που έμελε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της καριέρας του. Πάμε να ακούσουμε.

Είναι ο Σέμπα Κάμπος, ο χιλιανός παραγωγός, DJ και μουσικός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Εδώ συναντώ τη Μαρή Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι που παίρνει ένα πολύ γνωστό μύθο και τον μεταφέρει σε ένα εντελώς σύγχρονο μουσικό περιβάλλον. Το τραγούδι είναι το Πανδώρα, κυκλοφόρησε χρόνια πριν από την The Hapsters. Εδώ η Πανδώρα δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο από την ελληνική μυθολογία. Γίνεται μια αφορμή να συναντηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η παραγωγή του Σέμπα Κάμπος κινείται σε ηλεκτρονικούς και down tempo ήχους. Συναντάμε βέβαια και ανατολικές μελωδίες και στοιχεία που παραπέμπουν στη Χιλή και τη Λατινική Αμερική. Η φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου όμως έρχεται να δώσει σε όλο αυτό το ηχητικό τοπίο μια πιο ατμοσφαιρική και θεατρική διάσταση. Η στίχη είναι της Δήμητρα Σιούκα. Μουσική υπογράφουν ο Σέμπα Κάμπος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι και με αυτό σας αποχαιρετώ σήμερα και το επόμενο που έρχεται αμέσως μετά, τη γαλλική βερσιόν του Where is the Love. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι αμέσως μετά. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Επιστρέφω αύριο. Γεια και χαρά.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια 2026 παρουσιάζουν στο Θέατρο Αυλαία την παράσταση «Ιστορία της Αγάπης», «Ιστορία de l'amour» από τους Σενόρ Σεράνο. Μια ηθοποιός επισκηνής, βίντεο, αντικείμενα και σωματικό θέατρο, το έργο ως ένας δυναμικός μονόλογος συντίθεται ζωντανά μπροστά στα μάτια του κοινού. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Απαρή του Λεντέ». Μια βοβή σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία με τον Μπιλ Μάρεϊ «Η μέρα της Μαρμότας». Ένας μετεωρολόγος που καλύπτει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ διαπιστώνει ότι βιώνει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' «Μόνο η ακτογραμμημένη». Έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή δημιουργική πλευρά του μουσικού και μέλους των Στέρεο Νόβα, συνθέτοντας ένα προσωπικό οικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Στο καφέ Ζόγια γίνεται η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λιτός Παπαδογιαννάκη «Χαμόγελο Σταυρόλεξο». 19 διηγήματα που διασχίζουν τις ρογμές της καθημερινής ζωής. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

το εντυπωσιακό και το ενδιαφέρον όχι απλά με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, αλλά και με ολόκληρο το Σαμονέλ στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Ραφαήλ Μελετέα, είναι πως ό,τι ακούμε έχει παιχτεί από έναν και μόνο άνθρωπο, από τον ίδιο τον συνθέτη και πολυοργανίστα, είτε αυτό είναι πλήκτρα που είναι και το φυσικό του περιβάλλον, είτε είναι τύμπανα, είτε είναι μπάσο, είτε είναι κιθάρες, είτε είναι ακόμα και έγχορδα κλασικά όργανα. Οτιδήποτε ακούμε στο Σαμονέλ είναι παιγμένο από τον ίδιο τον Ραφαήλ Μελετέα, και με το The Sweet Enough ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνο στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Ο Ραφαήλ Μελετέας λέει πως θέλει να φτιάξει αυτό που ονομάζουμε Library Music. Library Music είναι η μουσική που φτιάχνεται όχι συγκεκριμένα με σκοπό να ντύσει κάποια συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή ή κάποιο οπτική δουλειά, αλλά για να υπάρχει εκεί έτσι ώστε να μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες επενδύσεις. Τέτοια μουσική θέλει να γράψει ο Ραφαήλ Μελετέας, τουλάχιστον στον πρώτο του δίσκο με τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Το The Sweet Enough είναι και το κομμάτι μάλιστα το οποίο κλείνει αυτή την πολύ πολύ όμορφη δουλειά που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Τώρα 10 χρόνια πριν βγήκε το Voyager, ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Γιώργου Αβραμίδη, πλέον μετά από 10 χρόνια επανακυκλοφορεί ψηφιακά. Τον ακούμε στο Just Another Angel in the Crowd.

Και τώρα ένα κομμάτι το οποίο το ακούσαμε και πριν από μερικές μέρες, αλλά κάπως εκεί χάθηκε ανάμεσα στις συνεντεύξεις, πέρασε στα ψηλά. Ήταν το The Break In, το καινούριο κομμάτι των Climate Change, σε μια σύνθεση του Αντώνη του Σουσάμογλου, που βγήκε έτσι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, σηματοδοτώντας έτσι το ξεκίνημα μιας νέας πορείας για το σχήμα και το project αυτό, δύο περίπου χρόνια μετά από το Vanishing Point, τον πρώτο τους δίσκο. Το The Break In, λοιπόν, το υπογράφει ο Αντώνης Σουσάμογλου. Ακούμε βέβαια τον ίδιο μαζί με άλλα μέλη της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Ντέιβιντ Μπόγκορα, ο Θανάσης Σουργκούνης, ο Βασίλης Σαΐτης, αλλά και βέβαια μαζί με τον Χρήστο τον Ραφαηλίδη και τον Πέτρο τον Κλαμπάνη, σε μια συνέχεια έτσι αυτού του project, το οποίο φιλοδοξεί και έχει ήδη καταφέρει να συνδέσει και τον ελληνικό ήχο και τον ήχο της σύγχρονης κλασικής μουσικής και τον ήχο της κλασικής μουσικής του προηγούμενου αιώνα, αλλά και την jazz. Ακούμε λοιπόν Climate Change και The Break In.

Και να που εσείς έφτασαν οι Ezra Collective στον τέταρτο τους δίσκο. Ένα μήνα έχει περίπου που βγήκε το Here Because of Hope. Δεν είχαμε ακούσει ακόμα το δίσκο αυτό, γιατί προσπαθούσα σιγά σιγά να τον χωνέψω όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σίγουρα πρόκειται για την πιο ενήλικη τους δουλειά. Σίγουρα, όπως λένε και οι ίδιοι, νιώθουν πιο όριμοι από ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα αυτό για να φτάσεις στην κορυφή της καριέρας σου. Ούτως ή άλλως έχουν βγάλει τρομερούς δίσκους τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά πριν από 3-4 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι βρίσκονταν τότε στο απόγειο της καριέρας τους. Ωστόσο, με το Here Because of Hope, οι Ezra Collective γίνονται η πρώτη jazz μπάντα ever που φτάνουν στην κορυφή των βρετανικών charts. Ο δίσκος, με το που κυκλοφόρησε μέσα σε λίγες μέρες, έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία, και όχι μόνο στον jazz κατάλογο, γενικότερα στον συνολικό κατάλογο που μετράει και τις πωλήσεις δίσκων αλλά και τα streaming. Οι Ezra Collective έγιναν νούμερο 1, οι πρώτοι που το κατάφεραν ποτέ ως jazz μπάντα. Χωρίζουν τον δίσκο αυτό σε 3 μέρη, σαν ένα τρίπρακτο έργο θεατρικό, ας πούμε, ή ένα βιβλίο ή ένα σενάριο, για παράδειγμα, το οποίο μάλιστα χωρίζεται και μουσικά και γεωγραφικά, με έτσι ελαφρώς διαφορετικό ύφος σε κάθε μία από αυτές τις τρεις πράξεις, αν θέλετε, ας τις ονομάσουμε έτσι. Το El Corazon έχει γίνει η μεγάλη τους επιτυχία για το 2026. Εμείς σας τους ακούσουμε και στο Someday.

Someday λοιπόν και λίγο νωρίτερα El Corazon από τους Ezra Collective και τον τέταρτο τους δίσκο του Here Because of Hope, πρώτη jazz μπάντα όλων των εποχών που γίνεται νούμερο ένα, βγάζει νούμερο ένα δίσκο στην Μεγάλη Βρετανία με την κυκλοφορία τους αυτή. Και τώρα όσο περιμένουμε το τρίτο μέρος των εορτασμών των 10 χρόνων των Βιενέζων Σίξτου, ας τους ακούσουμε σε επανεχογράφηση ενός προηγούμενου τους παλιότερου τους κομματιού, αυτή τη φορά μαζί με την φωνή της Ανταουλίσσα, είναι το Wake Up and Be Gone.

Wake Up and Be Gone, λοιπόν, Shakes 2 και Ανταουλίσσα, μέσα από το επερχόμενο 10-3, το τρίτο μέρος του δίσκου, του project μάλλον που έχουν ξεκινήσει οι Βιενέζοι για τα 10 χρόνια της μπάντας. Και τώρα, μιας και μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ακούσει πολλές φορές αποσπάσματα από το Supreme Blue, του είχαμε αφιερώσει και μια ολόκληρη εκπομπή τον δίσκο αυτό του Nicholas Payton μαζί με τους Butcher Brown, που γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Miles Davis και του John Coltrane. Και αφού στις 23 του Σεπτέμβρη συμπληρώθηκαν και τα 100 χρόνια John Coltrane, ας ακούσουμε την νέα εκτέλεση του τρίτου μέρους του A Love Supreme μέσα από τον δίσκο αυτό. Είναι το Persuance.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και να που εισακούστηκαν οι προσευχές μου και οι Aesthetics μαζί με τον James Brandon Lewis έρχονται όντως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ωστόσο όχι στη Θεσσαλονίκη αλλά στην Αθήνα και μάλιστα στο πλαίσιο ενός λίγο, να σου πω την αλήθεια, περίεργου φεστιβάλ, το Senior Sound Festival. Πρώτη φορά θα διοργανωθεί, το οποίο όπως λένε και οι διοργανωτές συνομιλεί με την παγκόσμια έτσι ευρύτερη avant-garde σκηνή, αρκετά βαριές γλώσσες, αρκετά βαριές λέξεις μάλλον, με συγχωρείτε. Έτσι πολλές φορές κάποια πράγματα εμένα μπορεί να με έχουν λίγο καχύποπτο στην αρχή. Τουλάχιστον το θετικό από αυτό το φεστιβάλ είναι ότι όντως οι Aesthetics με τον James Brandon Lewis έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, μακάρι και στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ, καθώς θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι έστω και το ότι κατάφερα και τους είδα εκτός Ελλάδας πέρυσι το καλοκαίρι ήταν μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία για ένα σχήμα, για ένα project που αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο του εναλλακτικού jazz χώρου παγκοσμίως. Ο James Brandon Lewis από μόνος του βγάζει καινούριο δίσκο, έναν ακόμα για το 2026, αυτή τη φορά με το project Red Lily, που ούτως ή άλλως με το σεξτέτο αυτό προσπαθεί και σε προηγούμενες φορές που έχουν συνεργαστεί να αποτίσει φοροτιμής σε ανθρώπους και μουσικούς και μουσικές που τον έχουν εμπνεύσει σε όλη του την πορεία, και αυτή τη φορά επιλέγει κάτι αρκετά ασυνήθιστο για τον ίδιο. Επιλέγει να συνομιλήσει μουσικά με τον Αντωνίν Ντβόρζακ, και το πώς ο Ντβόρζακ εμπνεόταν από την παραδοσιακή μουσική όχι μόνο της δικής του πατρίδας αλλά και της Αμερικής, καθώς από το 1892 και για λίγα χρόνια έζησε στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εμπνεύστηκε από τις εκεί μουσικές. Ο James Brandon Lewis βασίζεται πάνω σε μουσικές του Dvorak και γράφει δικά του original κομμάτια, ένα από αυτά και το καινούργιο του single με τίτλο Ode to PLD.

Πριν από λίγες μέρες ο James Brandon Lewis είχε ανακοινώσει το project αυτό με ένα ακόμα single και με αυτό θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Dilemma of Hearts είναι ο τίτλος του James Brandon Lewis και Red Lily για το Calling Antonin. Επηρεάζεται ο James Brandon Lewis από τον Antonin Dvorak και βγάζει τον δίσκο αυτό που θα κυκλοφορήσει στις 23 του μήνα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα, ξανά μαζί αύριο εδώ στο 958 της R3 και στις 5 η ώρα όπως και κάθε μέρα. Προς το παρόν ακολουθεί η Δούρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

με τον Λαθρόβιο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Βαγγέλη Γερμανό. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Ο Λαθρόβιος ακούστηκε σε αυτήν ακριβώς τη μορφή και παρουσιάστηκε και διαγωνίστηκε το 1981 στους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα, οι οποίοι μεταξύ άλλων μας πρότειναν τον Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίος είχε μόλις κυκλοφορήσει τα Μπαράκια, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Οι αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας ήταν μια πρωτοβουλία του Μάνου Χατζηδάκη, μια διοργάνωση που είχε ο ίδιος οραματιστεί και έκανε πράξη. Οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας διοργανώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου του 1981, ακριβώς 45 χρόνια πριν δηλαδή. Ήταν τότε η περίοδος κατά την οποία ο Χατζηδάκης ήταν διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι αγώνες ελληνικού τραγουδιού είχαν στόχο να προβάλλουν νέους δημιουργούς κυρίως και ήταν και μια έμεση απάντηση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο διένυε μια περίοδο παρακμής τότε. Η πρόθεση του Χατζηδάκη ήταν οι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας να συνεχιστούν και να καθιερωθούν, όμως κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε, μιας και οι αγώνες είχαν διάρκεια για μόνο 2 χρόνια τελικά, το 81 και το 82. Αυτές όμως οι χρονιές, οι 2 χρονιές, μπορεί να ήταν αρκετές, μιας και στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός των 2 μεγάλων πόλεων, πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα, ακούστηκαν ωραίες συνθέσεις, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ορχήστρα σε σκηνή που συνόδευε τους δημιουργούς και υπήρχε και όλη η αισθητική του Μάνου Χατζηδάκη και όλη η θέληση για δημιουργία και η όρεξη για την ανάδειξη νέων δημιουργών που εκείνη την περίοδο ήταν στην αφάνεια. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή που θα ασχοληθούμε με τους αγώνες Κέρκυρας. Την προηγούμενη, πρώτη αφιερωματική εκπομπή, η οποία βρίσκεται on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, ακούσαμε τα μισά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στους πρώτους αγώνες, μεταξύ των οποίων και αυτά που βραβεύτηκαν. Σήμερα θα ακούσουμε τα υπόλοιπα από τους πρώτους αγώνες. Τα τραγούδια αυτά είχαν ηχογραφηθεί ζωντανά από εκείνες τις 2 βραδιές του Σεπτεμβρίου του 1981 και κυκλοφόρησαν λίγους μήνες αργότερα σε βινήλιο. Θα ακούσουμε επίσης τραγούδια και θα αναφερθούμε και στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το 1982 και τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν ηχογραφήθηκαν και αυτά ζωντανά εκείνη τη χρονιά. Είμαστε ζωντανά στον 958 του πολιτιστικού ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Πιστεύω, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθεί σε συνήθειές μας. Και με αυτά τα λόγια ο Χατζηδάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεών του και της ιδέας πάνω στην οποία βασίστηκαν οι αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα.

Τα τραγούδια τα οποία διαγωνίστηκαν στην Κέρκυρα στους πρώτους αγώνες καλύπταν ένα μεγάλο φάσμα. Υπήρχαν πολλά χατζηδακικά κομμάτια, υπήρχαν αρκετά κομμάτια στα πρότυπα των τροβαδούρων εκείνης της εποχής, όπως ήταν ο Σαββόπουλος για παράδειγμα. Δεν υπήρχαν όμως ροκ τραγούδια, ούτε και αμιγώς λαϊκά. Η σύγκριση με το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης ήταν συνεχής και ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει κάποια χρόνια αργότερα ότι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έλεγε ο Χατζηδάκης, τόσα χρόνια δεν είχα δει έναν καλλιτέχνη να κάνει μια δουλειά ολοκληρωμένη. Από την Κέρκυρα όμως βγήκαν τον πρώτο χρόνο 4 καλλιτέχνες και τον δεύτερο χρόνο 2, οι οποίοι έκαναν στις δισκογραφικές εταιρείες δίσκους αφού τους είχαν ζητήσει. Υπάρχουν δηλαδή στην δισκογραφία τα 2 χρόνια που λειτουργήσε ο θεσμός 6 δίσκοι που έχουν ενδιαφέρον σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο. Εμείς ακούσαμε το «Αν δεν ήσουν τυχαίος» από τον Κώστα Ζιβόπουλο. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μακρύ στο «Ο Δέσποινα των Λογισμών μου».

και της καρδιάς τελεμεντέ. Κάνε τους τρόπους σου κουτάλι και το μυαλό μου εγώ φίδε. Να το γευτίσω δεσποινά μου με το γνωστό σου τις ευχές, κι εγώ να μνέσκω σαν χαμένο.

δικό σου Δον Κιχώτης. Με τραύμα που είναι διάμπερες, με θερμοφόρο προς κεφάλι, με τις κλειδώσεις μου λυτές, θα με κοιτάς με μάτο γυάλι και θα γελάς εσύ.

Οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία κυριαρχούσε στην ελληνική σκηνή το λαϊκό τραγούδι. Είχε αρχίσει επίσης να διαμορφώνεται και μια ροκ και πανκ σκηνή. Ο Μάνος Χατζηδάκης όμως έδωσε βήμα για να εκφραστεί μια διαφορετική πτυχή του ελληνικού τραγουδιού, το οποίο εκπροσωπούσε πραγματικά την ευαισθησία μας και όχι μια αυθαίρετη εγωπαθή ελληνικότητά μας, όπως υπογράμμιζε ο ίδιος. Στους πρώτους αγώνες παρουσιάστηκαν 30 τραγούδια. Όλα συμπεριλήφθηκαν σε δύο ξεχωριστές συλλογές που κυκλοφόρησαν από τη Μήνος. Πρώτη νικήτρια του θεσμού ήταν η Δήλη Τσαλίκη με τη Δικαίωση, όπου μελοποίησε η ίδια η Δήλη Τσαλίκη στίχους του Κώστα Καριωτάκη, και είναι ένα τραγούδι αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη πρώτη αφιερωματική εκπομπή. Ωστόσο, πέρα από τα τραγούδια που βραβεύθηκαν, ακούστηκαν στους αγώνες και άλλα πολύ όμορφα κομμάτια, όπως αυτό του Τάκη Μπινιάρη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Έπρεπε να ήσουν εδώ.

Ακούμε τραγουδιά από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας που διοργανώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1981. Κατά την προκριματική φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι έστελναν μέχρι 2 ηχογραφημένα τραγούδια στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά τη διαδικασία της τελικής επιλογής, οι δημιουργοί που είχαν προκριθεί ενημερώνονταν για το εάν θα συμμετείχαν στους αγώνες με το ένα ή και τα δύο τραγούδια τους και μάλιστα στην τηλεφωνική ενημέρωση. Την τηλεφωνική ενημέρωση στους υποψηφίους την έκανε ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Συνολικά στο τρίτο πρόγραμμα έφτασαν τότε περίπου 500 κασέτες υποψηφίων. Την επιλογή την έκανε ο ίδιος ο Χατζηδάκης μαζί με τους συνεργάτες του. Κάθε ντέμο περιλάμβανε 2 τραγούδια. Χωριστά υπήρχαν στον ένα φάκελο η κασέτα και η στίχη και σε έναν άλλο φάκελο τα ονόματα των συντελεστών. Η επιτροπή δηλαδή άκουγε το υλικό χωρίς να ξέρει ποιος έχει γράψει το κομμάτι. Εμείς ακούσαμε το σταθμό Λαρίσης σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου με την Κέτη Χορτάσια στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα το «Δώσε μου εμένα λίγο γέλιο».

Την κριτική επιτροπή στους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα αποτελούσαν η Ελένη Βλάχου, η Νίκη Κουλανδρή, ο Νίκος Γκάτσος, ο Γιώργος Κουρουπός, ο 37χρονος τότε Διονύσης Σαββόπουλος που ήταν και ο πιο νέος στην επιτροπή και ο Δήμαρχος Κέρκυρας. Ο Άρης Δαβαράκης ήταν παρουσιαστής στους αγώνες και είχε αναφέρει, θυμάμαι, έλεγε ο Άρης Δαβαράκης, την αγωνία μου ότι έπρεπε να παρουσιάσω τηλεοπτικά το θέαμα καθότι ήμουν εντελώς άπειρος σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι συμμετείχα κιόλα στους αγώνες. Θυμάμαι τα γέλια του Χατζηδάκη, ο οποίος έβλεπε τη δύσκολη θέση μου και με τσίγκλιζε ακόμα περισσότερο. Θυμάμαι τα γέλια, τη διασκέδαση, τη χαρά, τον ενθουσιασμό και την αγωνία, συγχρόνως για το αποτέλεσμα. Υπήρχε πολύ δόσιμο, χαρά, ειλικρίνεια, πολύ πλάκα φυσικά, ερωτισμός, αισθησιασμός, πολύ φωτεινότητα και ηλιοφάνεια. Εμείς θα κλείσουμε την αναφορά στους πρώτους αγώνες πριν περάσουμε στους δεύτερους με τον Καμικάζη, τον οποίο ερμηνεύουν η Ηλέκτρα και ο Γιώργος Μελέκης.

στις 25 και στις 26 Σεπτεμβρίου του 1982 διοργανώνονται στην Κέρκυρα οι δεύτεροι αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Οι αγώνες ήταν το όχημα που φιλοδοξούσε, όπως ανέφερε και ο Μάνος Χατζηδάκης, να συγκεντρώσει αληθινά και αυστηρά επιλεγμένα τραγούδια καινούργιων ανθρώπων, νέων στο περιεχόμενο και στους οραματισμούς που να εκπροσωπούν πραγματικά την ευαισθησία μας. Οι δεύτεροι αγώνες πραγματοποιούνται για δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας. Στην Κριτική Επιτροπή αποτελούν αυτή τη φορά η Έλλη Αλεξίου, ο Μίνος Αργυράκης, ο Νίκος Ασλάνογλου, η Άλκη Ζέη, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Κυριαζίδης, ο Σπύρος Σακάς και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το σκηνικό και η αφίσα των αγώνων ήταν δημιουργίες του Μίνο Αργυράκη. Καθοριστική και για τους δεύτερους αγώνες, όπως και για τους πρώτους, ήταν η παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη, όπως και η ενεργή εμπλοκή του σε κάθε μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια της διοργάνωσης.

Στους δεύτερους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας προκρίνονται στις τελικές βραδιές 25 τραγούδια. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, οι οποίοι εμφανίζονται με το Μια Βραδιά στο Λούκι 3 χρόνια πριν την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, πριν την κυκλοφορία από τα Ζεστά Ποτά. Η αδερφή Κατσιμίχα είναι ίσως η πιο δημοφιλής αναφορά των αγώνων. Διακρίθηκαν εκεί τότε στις αρχές δεκαετίας του 80 παρά τις συνεχείς απορρίψεις των δισκογραφικών εταιριών να κυκλοφορήσουν το υλικό τους. Το Μια Βραδιά στο Λούκι κερδίζει τελικά το τρίτο βραβείο στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας. Οι αγώνες αυτοί μας βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά έμεσα, είχε αναφέρει ο Πάνος Κατσιμίχας. Το Μια Βραδιά στο Λούκι παίζονταν μετά τους αγώνες καθημερινά στα ραδιόφωνα και είχε γίνει επιτυχία, χωρίς ο κόσμος όμως να πολυγνωρίζει τους δημιουργούς ως τότε. Στο βιβλίο Ζεστά Ποτά του Σπύρου Αραβανή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, ο Πάνος Κατσιμίχας περιγράφει την εμπειρία του στους αγώνες. Θυμάμαι, λέει ο Πάνος Κατσιμίχας, το γλυκό χαμόγελο του Μάνου Χατζηδάκη και το πώς με ενθάρρυνε με το βλέμμα του όταν διεύθυνε την ορχήστρα και εγώ τραγουδούσα, μου φέρθηκε σαν να ήμασταν ίσοι και ομοίοι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το «Μια βραδιά στο Λούκι» των αδερφών Κατσιμίχα ακούγεται για πρώτη φορά στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας το 1982 και κερδίζει το τρίτο βραβείο. Και είναι και εντυπωσιακό πόσο ευχάριστα ακούγεται 44 χρόνια μετά το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1982 το πρώτο βραβείο πηγαίνει στο έρημο χωριό σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Πάνο Τσαπάρα.

Αυτό ήταν το έρημο χωριό που κερδίζει το πρώτο βραβείο στους δεύτερους αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας. Ο Πάνος Τσαπάρας που ακούσαμε μόλις συμμετείχε στους αγώνες ερμηνευτικά και με ακόμα ένα τραγούδι, την Χελώνα, την οποία και θα ακούσουμε. Το ενδιαφέρον στη Χελώνα είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός του τραγουδιού, που είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου συμμετείχε λοιπόν στους δεύτερους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας το 1982 με το συγκεκριμένο τραγούδι «Τη Χελώνα», όπου έγραψε την μουσική και τους στίχους. Ο Πάνος Τσαπάρας ήταν στην ερμηνεία. Ένας από τους δημιουργούς που ξεχώρισε στους δεύτερους αγώνες ήταν ο Αρθούρος Αντενούτσι, ο οποίος συμμετείχε με δύο τραγούδια, και εμείς θα ακούσουμε το «Πού να σε πάω απόψε βόλτα».

Τίποτα δε χαμογελάει σε αυτή την πόλη που γερνάει. Μόνο μια φύσα που ξεθοριάζει, χρώματα κι όνειρα μου τάζει. Άνθρωποι μόνοι κουρασμένοι σε αυτή την πόλη που πεθαίνει. Και εμείς οι δυο, όπως μου το πες, κάποιον ήρου

0: Αυτή η πόλη μας μισεί. Αυτή η πόλη μας μισεί.
1: Βασίλης Νικολαίδης, Χαρής Καβαλιεράτος, Ηρακλής Πασχαλίδης, Βαγγέλης Γερμανός ήταν από αυτούς που μας σύστησαν και μας πρότειναν οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας. Στους δεύτερους αγώνες εμφανίστηκαν και μας συστήθηκαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, όπως ακούσαμε λίγο πριν, ο Θανάσης Πακονσταντίνου με την ιδιότητα του δημιουργού. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν στους δεύτερους αγώνες ήταν ο Κλέωνας Αντωνίου, τον οποίο αρκετά χρόνια αργότερα μάθαμε από τους Μοτ Πλαγκάλ κυρίως. Θα ακούσουμε τον Κλέωνα Αντωνίου από την συμμετοχή του στους δεύτερους αγώνες «Ταξίδι δίχως χάρτη».

Ακούσαμε την Δωροθέα σε μουσική και στίχους του Αργύρη Αμίτσι. Μπορεί στην αρχή να υπήρχε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το υλικό που θα ακούγονταν στην Κέρκυρα. Το 1981 υπήρχε αυτή η αισιοδοξία. Όμως δύο χρόνια αργότερα ο ίδιος ο εμπνευστής των αγώνων, ο Μάνος Χατζηδάκης, ακούγονταν περισσότερο προσγειωμένος. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο, είχε δηλώσει ο Χατζηδάκης, να εκμεύουμε 30 πολύ ωραία τραγούδια ώστε να διατηρηθεί το κύρος των αγώνων. Εκείνο που ελπίζω είναι ότι μπορεί να βγει μια καινούργια φωνή, αλλά κάθε χρόνο είναι λιγάκι δύσκολο να προκύψει κάτι τόσο καλό. Μας κατηγορούν συχνά ότι ο θεσμός δημιουργεί μια ελιτίστικη ατμόσφαιρα και ότι τα τραγούδια αυτά δεν τραγουδιούνται. Καταρχάς, τι εννοούμε ελιτίστικη ατμόσφαιρα? Είναι η αυστηρότερη επιλογή. Μα εμείς δεν ήρθαμε για να αντικαταστήσουμε τις εταιρείες δίσκων που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους ή να βρούμε ένα τραγούδι που θα τραγουδηθεί. Ήρθαμε να βρούμε καινούργιες φωνές που να εκφράζονται με ευαισθησία στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, κλείνοντας και το αφιέρωμα αυτό στις δύο χρονιές των αγώνων Κέρκυρας. Θα ακούσουμε την μικρή Αλίκη, το οποίο πήρε ειδικό βραβείο στους δεύτερους αγώνες Κέρκυρας το 1982, θέλοντας οι αγώνες να τιμήσουν τον Μάνο Λοΐζο, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγες μέρες πριν τις τελικές βραδιές των αγώνων. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Ακούσαμε το μοτέτο του Johann Sebastian Bach «Ich lasse dich nicht, du signest mich denn». «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις». Είναι ένα μοτέτο για διπλή χοροδία βασισμένο στα λόγια του Ιακώβ προς τον Άγγελο από τη Γένεση. Ένα έργο που για αιώνες το αποδίδαμε στο Johann Sebastian Bach, αλλά σήμερα η πατρότητά του εξακολουθεί να κρύβει ένα μικρό μουσικολογικό μυστήριο. Το έργο διασώθηκε σε χειρόγραφο που συνδέεται στενά με τον κύκλο του Bach και για μεγάλο διάστημα θεωρήθηκε δική του σύνθεση. Παλαιότερα αποδόθηκε ποίησης στον εξάδελφό του, τον Johann Christoph Bach. Η σύγχρονη έρευνα, ωστόσο, έχει ενισχύσει σημαντικά την απόδοση στο Johann Sebastian Bach, πιθανότατο σε ένα από τα πιο πρώιμα σωζόμενα μοτέτα του, από τα χρόνια γύρω στο 1712 με 13. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις, εδώ από τη συχνότητα του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της R3. Μαζί σας η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και όπως πάντα, πίσω από κάθε νότα που φτάνει καθαρά στα αυτιά σας βρίσκεται ο άνθρωπος του ήχου μας, σήμερα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930 078 291, και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο Ερτέκο και στη σελίδα μας στο Facebook. Τι συμβαίνει όταν ο Μότσαρτ γράφει τόσο τολμηρή μουσική ώστε οι ακροατές της εποχής του να πιστεύουν πως κάπου έχει κάνει λάθος? Κάπως έτσι γεννήθηκε η φήμη του περίφημου κουαρτέτου εγχόρδων νούμερο 19 σε ντο μίζωνα, που έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο των Διαφωνιών. Ο Μότσαρτ το ολοκλήρωσε στη Βιέννη το Γενάρη του 1785 και είναι το τελευταίο από τα 6 περίφημα κουαρτέτα που αφιέρωσε στο Γιώσεφ Χάιντν. Το μυστικό του τίτλου βρίσκεται στα πρώτα κιόλας μέτρα. Αντί να μας οδηγήσει αμέσως στη φωτεινή ντομίζωνα, ο Μότσαρτ ανοίγει με ένα αργό αντάτζο, γεμάτο χρωματισμούς, αρμονικές ασάφειες και τολμηρές διαφωνίες. Εξού και το προσωνύμιο των Διαφωνιών. Τόσο απρόσμενες, ώστε ορισμένοι σύγχρονοί του θεώρησαν ότι τα τυπωμένα μέρη περίχαν λάθη. Ας ακούσουμε αυτό το περίφημο πρώτο μέρος του κουαρτέτου εγχόρδων νούμερο 19 σε ντο μίζωνα, αντάτζο αλέγκρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Καρλ Γκόλντμαρκ ολοκλήρωσε το κονσέρτο για βιολί νούμερο 1 σε Λα Ελάσσονα τη δεκαετία του 1870, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο ρομαντική ένταση, δεξιοτεχνία και πλούσια ορχιστρικά χρώματα. Ένα κονσέρτο που κάποτε στεκόταν δίπλα στα μεγάλα έργα του Μπραμς και του Μπρουχ, αλλά σήμερα ακούγεται πολύ πιο σπάνια. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα το ονειρικό αντάντε, όπου το βιολί μοιάζει περισσότερο να τραγουδά μία από τις πιο λυρικές στιγμές του ρομαντικού ρεπερτορίου. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το αντάντε, το δεύτερο μέρος του κονσέρτου για βιολί νούμερο 1 σε Λα Ελάσσονα του Καρλ Γκόλντμαρκ.

Η συμφωνία νούμερο 6 σε Λα Μίζωνα του Αντών Μπρούκνερ γράφτηκε σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για το συνθέτη μεταξύ του 1879 και 81. Ο Μπρούκνερ ήταν ήδη καθιερωμένος ως συνθέτης και δάσκαλος μουσικής, αλλά αντιμετώπιζε συχνά κριτική και αντίσταση από τους μουσικούς κύκλους της Βιέννης. Αντιμετώπιζε πολλές προκλήσεις κατά την περίοδο της σύνθεσης. Υπέφερε από διαρκείς αμφιβολίες για την αξία της δουλειάς του και από διάφορες σωματικές και ψυχολογικές ασθένειες. Παρά τις δυσκολίες όμως, η σύνθεση της Συμφωνίας νούμερο 6 ήταν μια δημιουργική διέξοδος για αυτόν, προσφέροντάς του την ευκαιρία να εκφράσει τα βαθιά του συναισθήματα και τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος της Συμφωνίας, Φινάλε. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Herbert von Karajan.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Μαρία Στουάρντα είναι μια όπερα σε δύο πράξεις του Γκαετάνο Ντονιτσέτη και λιμπρέτο του Τζουζέπε Μπαρντάρι, βασισμένη στη μετάφραση του Ανδρέα Μαφέι, του θεατρικού έργου Μαρία Στιούαρτ, του Φρίντριχ Σίλερ, του 1800. Είναι μια από τις όπερες του Ντονιτσέτη που πραγματεύονται την περίοδο της δυναστείας των Τιδόρ στην αγγλική ιστορία, βασιλικός οίκος ουαλικής καταγωγής, όπως η Άννα Μπολένα, ο Ρομπέρτο Ντεβερό και το Il Castello di Kenilworth. Οι πρωταγωνίστριες των οπερών αυτών, Άννα Μπολένα, Μαρία Στουάρντα και Ρομπέρτο Ντεβερό, συχνά αναφέρονται ως οι τρεις βασίλισσες του Ντονιτσέτη. Η ιστορία της όπερας βασίζεται στις ζωές της Μαρίας, βασίλισσας της Σκωτίας, γνωστή και ως Μέρι Στιούαρτ, και της ξαδέρφης της, βασίλισσας Ελισάβη της Πρώτης. Ο Σίλερ είχε επινοή στην αντιπαράθεση των δύο βασιλισσών, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ας ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας Μαρία Στιούαρτ από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Άλντο Τσεκάτο.

Στην όπερα «Ο Κουρέας» της Σεβίλης, η υπόθεση αφηγείται τα τεχνάσματα των οποίων μετέρχεται ο Κόμις Αλμαβίβα και ο Ντον Μπάρτολο για να κερδίσει ο καθένας τη Ροζίνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντον Μπαζίλιο, δάσκαλος μουσικής του κοριτσιού, πληροφορεί τον Ντον Μπάρτολο πως στη Σεβίλη έχει φτάσει ο Αλμαβίβα γοητευμένος από την ομορφιά της Ροζίνα. Τον πληροφορεί επίσης ότι γνωρίζει ένα σίγουρο τρόπο προκειμένου να εξουδετερώσει τον αντίπαλο και αυτός είναι η συκοφαντία. «La calugna è un venticello». Η συκοφαντία είναι ένα αεράκι. Αυτή είναι η άρια που θα ακούσουμε από τον μπάσο Νικολάη Γιαούροφ. Τον συνοδεύει η ορχήστρα του θεάτρου του Σαν Κάρλο της Νάπολης. Διευθύνει ο Σίλβιο Βαρβίζο. Η ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μάρια Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Planet B.
1: Hey you, I have a dream today.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
2: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
3: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
4: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
5: Only one chance.
2: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
5: No more glow, only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
2: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 6 του Οκτώβρη του 2026. Αυτό δείχνει τουλάχιστον σήμερα το ημερολόγιο και τίνουμε να το πιστέψουμε. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Εδώ από τον 958 της R3, τη δημόσια ραδιοφωνία.

Αντί να παρακολουθούμε τι κάνουν οι ξένοι αξιωματούχοι στις χώρες τους ή σε άλλες επισκέψεις σε μακρινές, αν θέλετε, χώρες σε σχέση με τις δικές τους χώρες, έρχεται η είδηση μέσα στα χέρια μας. Νάτος ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, στην Αθήνα για συνομιλίες με την ελληνική πλευρά. Θα συζητήσουν διάφορα, κυρίες και κύριοι. Πληροφορούμαστε για τα F-35, για κάτι δικαιώματα σε σχέση με την ναυσιπλοεία, με την εργασία εκεί κτλ. Παράξενα θέματα, δεν τα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε γιατί πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη κινητοποίηση για να συζητήσουν τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά μάλλον κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Ό,τι και να υπάρχει πάντως, η είδηση είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διάφορες πορείες και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο χαρακτηρίζουν σφαγέα και το θεωρούν συνυπεύθυνο για τη σφαγή κυρίως στην Παλαιστίνη, μαζί βεβαίως με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έχουμε 2 έως 3 πορείες. Μία από την περιοχή της Αρχαίας Αγοράς, εκεί στην Αριστοτέλους, και μία από την περιοχή της Καμάρας. Είναι και το ΠΑΜΕ, και είναι εκεί ο αντιεξουσιαστικός αναρχικός χώρος, κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, πρωτοβάθμια σωματεία, είναι στους δρόμους και εκφράζουν τα αιτήματά τους. Λοιπόν, θα σας πούμε πολλά περισσότερα, όχι μόνο για αυτό το θέμα, κυρίως για αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία και στη Γαλλία και σήμερα, γιατί εκεί δεν πάβουν οι ειδήσεις να έρχονται και φανταζόμαστε ότι και το επόμενο διάστημα δεν θα κοπάσουν οι ειδήσεις που έρχονται από την Ισπανία και τη Γαλλία. Κάποιοι μιλούν ήδη για μια θριαλίδα κοινωνικής έκρηξης συνολικά στην Ευρώπη. Λέτε?

Έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι ονομάζεται αυτό που θα συμβεί με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται ως επικεφαλής Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτηθείς για τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδίας του, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο κύριος Ρούμπιο εστίασε στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως είπε, στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και ισχυρή οικονομική δεσμή. Η επίσκεψη πρόσθεσε αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για επαφές, ενώ χαρακτήρισε και την Πορτογαλία ισχυρό σύμμαχο. Βέβαια, σήμερα έρχεται ο Ρούμπιο. Χθες, μάλιστα, κλείσαμε την εκπομπή με το Ρούμπι, Ρούμπι, Ρούμπι. Άσχετο θα μου πείτε, αλλά ταιριάζει πολύ ωραία. Αν βάζετε και ένα ω στο τέλος. Οι κύριες εργασίες του στρατηγικού διαλόγου θα γίνουν αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του. Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει στον τύπο. Στις 10 το πρωί θα κηρυχθεί η έναξη του έκτου γύρου. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία, όχι ψυχοθεραπείας, κανονική, σε σύνθεση ολομέλειας, με θέμα τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Και τι δεν θα συζητηθεί, λέει. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Αυτό το τελευταίο δεν ξέρω πώς θα το πετύχουν ακριβώς, με την ενίσχυση των δεσμών, γιατί με κρατική πρωτοβουλία δεν μπορεί να ενισχύσει τα δεσμά ανάμεσα σε κανένα λαό, αν δεν θέλουν οι ίδιοι λαοί, δηλαδή. Μέρος του λαού, του ελληνικού τουλάχιστον, και όσων ανθρώπων μένουν εδώ, εκφράζει τα αντιαμερικά του συνθήματα και αισθήματα αυτή την ώρα στο κέντρο και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στα Γιάννενα και αλλού, και στην Πάτρα πληροφορούμαστε. Συγκεκριμένα, το αντιπολεμικό συλλαλητήριο βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας και το πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματείες, συνδικάτα και κόμματα. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται, μάθαμε, στο Ακρόπολης από τις 7 το απόγευμα. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Αθυμίζουμε την αυριανή απαγόρευση, τη λέγαμε και χθες γιατί σχολιάζαμε, την αστυνομική απαγόρευση από την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις, λέει, γιατί μπορεί να γίνουν γεγονότα που θα απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή. Θα διαταραχθεί, λέει, η κοινωνικο-οικονομική ζωή της πρωτεύουσας, αν συμβεί κάτι και κατέβει ο κόσμος κάτω να διαμαρτυρηθεί, να εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή του, σε συνθήκες δημοκρατίας βεβαίως. Και εμείς λέγαμε ότι υπήρχε ένα κενό στον νόμο, ότι απαγορευόταν κάθε μηχανοκίνητη πορεία, αλλά και κάθε συγκέντρωση, φαντάζομαι ποδαράτη συγκέντρωση, και λέγαμε ότι μάλλον κάποιοι skaters ή κάποιοι ποδηλάτες θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο, καθώς δεν τους πιάνει η απαγόρευση. Εν πάση περιπτώσει, οι διαδηλωτές βρήκαν τελικά τα συνδικάτα, τα κόμματα της αριστεράς, οι ενδιοξιαστές σε ένα άλλο παραθυράκι, και κάνουν σήμερα τις διαδηλώσεις. Άλλαξαν οι τοποθεσίες και οι ημερομηνίες, αντιπολεμικές διαδηλώσεις όλη τη χώρα με αφορμή την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

κάτι συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία και κάτι δείχνει η Γαλλία και η Ισπανία. Όχι ως χώρες, όχι ως ποδοσφαιρικές ομάδες, όχι ως κάτι άλλο, ως επαφή υψηλών αξιωματούχων και παρελέγοντας, αλλά ως κοινωνίες. Και όταν σωρεύονται εκρηκτικά υλικά, στο τέλος θα γίνει και καμιά έκρηξη. Αυτό επιβεβαιώνεται στην Ευρώπη σήμερα. Και εκρηκτικό υλικό, κοινωνικό εκρηκτικό υλικό, υπάρχει αρκετό από ό,τι φαίνεται. Η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κρίση κόστου ζωής, με τα νοικοκυριά να βλέπουν τα εισοδήματά τους να είναι ολοένα και πιο ανεπαρκή απέναντι στην έκρηξη της ακρίβειας. Το στεγαστικό μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, στη σύγχρονη μορφή κοινωνικής εξαθλίωσης που οδηγεί στο να κάνουν μεγάλα κερδοσκοπικά funds έξωση σε 87χρονες. Βεβαίως η κοινωνική ανασφάλεια όταν εντείνεται, η πρώτη που το καταλαβαίνει είναι η νεολαία. Ακριβώς γιατί την αφορά άμεσα, καθώς βλέπει την εκπαίδευση να υποχρηματοδοτείται και το μέλλον της να υποβαθμίζεται. Όλα αυτά όταν υπάρξει μια αφορμή οδηγούν τους ανθρώπους στο δρόμο για να εκφράσουν την οργή τους. Αυτό γίνεται στην Ισπανία ενάντια στις εξώσεις, αυτό γίνεται στα Λύκια στη Γαλλία. Καλά, να μην μιλήσουμε για τα, ας πούμε, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι, πολύ ήπια συντηρητικά κόμματα. Εκεί βλέπουν μόνο ταραξίες και παραβατικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε όνειρα, ούτε προσδοκίες της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή κτλ. Κτλ. Στη Γαλλία αυτό έχει οδηγήσει σε έναν παροξισμό καταστολής με χιλιάδες συλλήψεις μαθητών που κάθε άλλο παρά έχει οδηγήσει στο να υποχωρήσει το κίνημα. Το λέγαμε χθες. Εκατοντάδες 15χρονοι σε κελιά. Είναι τρομακτικό ως είδηση, ως θέαμα, ως πραγματικότητα. Η οργή για την καταστολή πάντως έχει

Και ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτό το κύμα της οργής, το οποίο μάλλον επεκτείνεται. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ή εν πάση περιπτώσει τα υπολείμματά του καταραίουν. Οι μισθοί καιρό τώρα δεν έχουν να ακολουθούν την αύξηση του κόστου ζωής. Βασικά κοινωνικά αγαθά έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Μηχανισμοί αναδιανομής όπως τα προγράμματα κοινωνικής στέγης ανήκουν στο παρελθόν. Η δημόσια παιδεία αντιμετωπίζεται ως περιττό κόστος. Τα συστήματα υγείας είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Οι συνταξιούχοι νιώθουν απεριθωριοποιούνται καθημερινά. Η νεολαία νιώθει ότι δεν έχει μέλλον. Τι άλλο εκρηκτικό υλικό δηλαδή να δημιουργηθεί στη σημερινή Ευρώπη και τι να κάνουν οι διάφοροι Μακρόν? Ooh,

Τι μπορεί να φέρουν οι κινητοποιήσεις σε Ισπανία και Γαλλία, φίλες και φίλοι? Διαφορετικού επίπεδου η κάθε κινητοποίηση, αλλά με έναν πόθο για ένα καλύτερο κόσμο. Μπορούν να φέρουν και οπισθοδρόμηση? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Καμιά φορά υπάρχει. Θυμόμαστε όλοι και το κίνημα των αγανακτισμένων στην Ελλάδα και το πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος με τα ακροδεξιά μπουμπούκια που μετατράπηκαν κάποια στιγμή σε δολοφόνους. Να λοιπόν που ο κόσμος κατεβαίνει και προσπαθεί να οργανωθεί, εκφράζει τις απαιτήσεις από την πολιτική εξουσία, σκέφτεται με όρους συνολικού κοινωνικού συμφέροντος και λύσεων που να κάνουν τα πράγματα καλύτερα και όχι χειρότερα. Γιατί όταν η βαθιά οργή και δυσαρέσκεια δεν παίρνει τη μορφή μιας μεγάλης κοινωνικής κινητοποίησης με δημοκρατικά χαρακτηριστικά, αν δεν μετασχηματίζεται σε συλλογική διεκδίκηση, τότε τα πράγματα μπορούν να πάνε προς την ακροδεξιά. Είναι αυτός ο θυμός που εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά και οι νεοφασίστες, νοσταλγοί του Χίτλερ, που αντί για διέξοδο προσφέρουν το μίσος κατά του πιο αδύναμου, του μετανάστη, του πρόσφυγα, του διαφορετικού και την ψευδοκοινότητα μιας δίθεν πατριωτικής ταυτότητας. Περιττό να πούμε βεβαίως ότι η ακροδεξιά, που όπου ανέβηκε στην εξουσία ή συμμετείχε σε αυτή, εφάρμοσε ή στήριξε τις ίδιες πολιτικές με τα συστημικά κόμματα. Για να αφήσουμε τα παραμύθια περί αντισυστημικών κομμάτων που θέλουν να ρίξουν τη διαφθορά, τις διεφθαρμένες εξουσίες και πάει λέγοντας.

0: Στη Γαλλία μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πάνω από 5.000 προσαγωγές και δεκάδες τραυματίες εκπαιδευτικοί. Χθες πληροφορούμασταν ότι ένας μαθητής μάλλον έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Άκακες κατά τα άλλα για την αντιμετώπιση ανθρώπων σε καιρό ειρήνης, όχι σε καιρό πολέμου. Χειροβομβίδες κρότου λάμψης, οι οποίες υποτίθεται δεν εκρήγνυνται με σκοπό να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανάτους, αλλά έχουμε πάμπολα παραδείγματα, όπως αυτό που συνέβη στη Γαλλία με έναν 15χρονο μαθητή, από τη χειροβομβίδα κρότου λάμψης που έταξαν αστυνομικοί, τον ΜΑΤ, να έχει χάσει το χέρι του. Καλά, δεν ξεχνάμε και τον Μανώλη Κυπρέο στην Ελλάδα, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος έχασε την ακοή του από ρήψη χειροβομβίδας κρότου λάμψης, ενώ κάλυπτε γεγονότα στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα πριν λίγα χρόνια. Πού θα οδηγηθεί λοιπόν η Ευρώπη με όλο αυτό το εκρηκτικό κοινωνικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στην κοινωνική βάση? Δεν το γνωρίζουμε, δεν είμαστε προφήτες. Τα συστατικά της κρίσης της σημερινής μόνο βλέπουμε και είναι ιδιαίτερα ορατά και κυρίως από την νεολαία που έχει τελικά ευαίσθητα αντανακλαστικά και φωνάζει ελευθερία. Ναι, ελευθερία φωνάζει και ψωμί και παιδεία φωνάζει. Δεν είναι μόνο συνθήματα στις 17 του Νοέμβρη στην Ελλάδα. Επαιτειακά βλέπετε πόσο παράτερα ακούγεται ψωμί, παιδεία, ελευθερία σε στιγμή που δεν είναι 17 Νοεμβρίου, με τα υποκριτικά, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό και κροκοδίλια δάκρυα κάποιων που, ενώ ανοίγουν τη ρητορική τους στον δρόμο στην ακροδεξιά, μάχονται τις χούντες του κόσμου μας. Γι' αυτό και εμείς ως πολιτιστικό ραδιόφωνο, ως εκπομπή που θέλει να σέβεται τον εαυτό της, προστρέχουμε στο λόγο των ποιητών. Και έτσι θα κάνουμε με τον Πολ Ελιάρ, ο οποίος έγραψε ένα απίθανο ποίημα . Θα σας πούμε πως τελειώνει. Γεννήθηκα, λέει, για να σε γνωρίσω, για να πω το όνομά σου, ελευθερία. Και είναι και όλοι αυτή η λογική που ξεδιπλώνεται γύρω από την ελευθερία. Γράφω το όνομά σου στον αφρό από τα σύννεφα, στους υδρότες της καταιγίδας, στην βροχή την πυκνή και τα ανούσια. Γράφω το όνομά σου πάνω στα σχήματα που σπιθίζουν, στις καμπάνες των χρωμάτων, πάνω στη φυσική αλήθεια. Γράφω το όνομά σου στα μονοπάτια που ξύπνησαν, στους δρόμους που ξεδιπλώθηκαν, στις πλατείες που ξεχύλισαν. Γράφω το όνομά σου, ελευθερία, του Πολ Ελιάρ.
1: Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, Sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté.

Η στεγαστική κρίση είναι αυτή που τελικά οδήγησε τον Πέδρο Σάντσεφ να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει πρόορες εκλογές 9 μήνες νωρίτερα από τη λήξη της θητείας του, στις 29 Νοεμβρίου. Το ζήτημα πήρε μεγάλες πολιτικές διαστάσεις μετά την έξωση της Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης γυναίκας που ζούσε στο σπίτι της στη Μαδρίτη επί 7 δεκαετίες. Η έξωσή της πυροβότησε μεγάλες διαδηλώσεις και αναζωοπήρωσε την κινητοποίηση για το στεγαστικό ζήτημα σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα έχουμε νεότερα από την κυβέρνηση Σάντσεφ.

Μαρί Κάρμεν, ένα πασίγνωστο κομμάτι και στην Ισπανία και στη Λατινική Αμερική. Δεν είναι για τη γνωστή Μαρί Κάρμεν, την 87χρονη, είναι παλιότερο κομμάτι. Αλλά κοιτάξτε πόσο επίκαιρο έγινε αυτό το κομμάτι σήμερα στην Ισπανία, ειδικά.

Η Ισπανική κυβέρνηση λοιπόν ενέκρινε σήμερα δύο διατάγματα για τη στεγαστική πολιτική, η απόρριψη των οποίων θυμίζουμε από το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα όθησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεφ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν πλαφόν στα ενίκια, προσωρινή απαγόρευση εξώσεων και περιορισμού στις αγορές κατοικιών από εταιρείες βασίζονται στην κοινή λογική, δήλωσε ο Σάντσεφ σε συνέντευξη τύπου, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κοινή γνώμη τάσεται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της κρατικής παρέμβασης στην αγορά των ακινήτων.

Έντονες εξέλιξη αντιπολεμικές πορείες, πορείες υπέρ της Παλαιστίνης, ενάντια στην παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, σε διάφορες πόλεις της χώρας, στη Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ολοκληρώνει την πορεία τώρα. Πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι έφτασε και στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αυτή η πορεία. Θα αναρωτιέστε αν γι' αυτό βάλαμε ένα μουσικό θέμα, βεβαίως από την απίθανη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για την έλευση Ρούμπιο. Όχι, δεν τη βάλαμε γι' αυτό. Για να περάσουμε στον χώρο της 7ης τέχνης τη βάλαμε και να σας μεταφέρουμε μια συγκλονιστική είδηση.

Ολοκληρώθηκε, λέει, η συγχώνευση Paramount και Warner Bros. Αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας έρχεται ένα χρόνο αφότου η Paramount Skydance υπέβαλε, λέει, για πρώτη φορά την προσφορά της για την Warner Bros. Discovery. Η Paramount και η Warner Bros. Αποτελούν πλέον μια ενιαία εταιρεία, η οποία συγχωνεύτηκε υπό την ονομασία Skydance Corporation, με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο David Ellison. Η συμφωνία αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στραγάλια δηλαδή, τίποτα, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης του χρέους της WBD, της Warner Bros. Δηλαδή, ενώνει δύο μεγάλα στούντιο, τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS, το CNN, Comedy Central, MTV, TBS, καθώς και τις υπηρεσίες streaming Paramount και HBO Max. Η νέα Skydance θα έχει ετήσια έσοδα, κρατηθείτε, σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εταιρεία. Κοιτάξτε τι σας έχουμε όμως. Θα πάμε λίγο πίσω, στη φετινή χρονιά, στο Μάιο. Γιατί από εκεί είχαν προκύψει κάποιες ειδήσεις σε σχέση με την επικείμενη τότε συγχώνευση. Τώρα έγινε συγχώνευση. Υπήρχε μια επιστολή των A-listers κατά της συγχώνευσης Paramount Warner Bros. 4.000 υπογραφές και πολλοί star απουσίαζαν από τον κατάλογο με τη λίστα. Πριν λίγους μήνες, λοιπόν, κάποιοι μιλούσαν για το απόλυτο σύριαλ του Hollywood τους τελευταίους μήνες. Ποιος θα εξαγοράσει τη Warner Bros.? Την αρχή έκανε το Netflix, σοκάροντας τον κόσμο του θεάματος, καθώς κανείς δεν πίστευε ότι μια ψηφιακή πλατφόρμα θα είχε τη δύναμη και τα χρήματα να αποκτήσει ένα από τα πιο γνωστά και παραδοσιακά στούντιο. Ωστόσο, αυτή η κίνηση έφερε αντιδράσεις, κυρίως από τον Donald Trump και τους φίλους του. Κάπως έτσι μπήκε στο παιχνίδι η Paramount, εκτοξεύοντας την προσφορά στα 111 δισεκατομμύρια δολάρια και διαλύοντας την κυριολεξία τον ανταγωνισμό. Σημαίνει κάτι για τον χώρο του θεάματος? Ας μην πούμε για την κοινωνία του θεάματος. Και θυμηθούμε και τον Guy Debord. Τώρα είναι η σειρά των μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας του θεάματος να αντιδράσουν. Ήταν. Δεν απετράπη η συγκεκριμένη συγχώνευση. Με μια ανοιχτή επιστολή τους τότε που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και μετρούσε, λοιπόν, περισσότερες από 4.000 υπογραφές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί αναφέρονταν σε συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών έναντι του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και θεωρούσαν ότι αυτή η κίνηση θα βάλει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του κλάδου τους. Ο Μαρκ Ράφαλο, μάλιστα, ο γνωστός πολύ καλός ηθοποιός, με μια ανοιχτή επιστολή του στους New York Times, που συνυπέγραφε με τον πολιτικό σχολιαστή και συγγραφέα Ματ Στόλερ, εξηγούσε γιατί πολλοί στάρ του Hollywood δεν αντέδρασαν στην επικείμενη συγχώνευση. Το πιο περίεργο πράγμα σε αυτή την επιστολή δεν είναι το ποιοι υπέγραψαν, αλλά το ποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Όχι επειδή διαφωνούν, αλλά επειδή φοβούνται, γράφουν η Ράφαλο και Στόλερ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μπλοκάρουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά τώρα ο πιο σημαντικός είναι αυτός. Ο φόβος. Ο βαθύς και άσχημος φόβος του να μιλήσουμε ανοιχτά. Συμπλήρωναν τότε. Ακούσαμε από πολλούς καλλιτέχνες τα ίδια πράγματα όταν τους ζητήσαμε να υπογράψουν την ανοιχτή επιστολή. Φοβόντουσαν την τιμωρία και ο φόβος τους δεν είναι αδικαιολόγητος, συνεχίζει η επιστολή στους New York Times. Αυτή η συγχώνευση της Warner Bros. Και της Paramount Pictures θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στο Hollywood, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει. Οι άνθρωποι φοβούνται να πουν τη γνώμη τους για τη βιομηχανία που δουλεύουν, έγραφαν τότε ο Μαρκ Ράφαλο και ο Ματ Στόλερ.
Επιστρέφουμε στο σήμερα, στη συγχώνευση, και θυμίζουμε τα σήματα της Warner Bros. Και της Paramount Pictures.

0: Αυτά συμβαίνουν και στον χώρο του θεάματος, φίλες και φίλοι, και ειδικότερα της 7ης τέχνης. Επιστρέφουμε στην εποχή της άγριας Δύσης και στον κινηματογράφο. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν οι ισχυροί του κόσμου μας, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και η παρέα του, δρομολογούν τις εξελίξεις και στον χώρο της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και της αποτύπωσης της κοινωνικής πραγματικότητας σε μεγάλο βαθμό μέσα από ορισμένες ταινίες, τότε τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε ταινίες σαν κι αυτές.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνηση μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, τον 958. Ο Κωνσταντίνος Πανουσάκης και η Ζωή Κουτελοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.
1: Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos?

Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τους πήρε δύο ολόκληρα χρόνια, ήσυχα χρόνια η αλήθεια είναι, για να φέρουν σε πέρας την ηχογράφηση, τη σύνθεση και την ηχογράφηση ενός καινούριου άλμπουμ τους TV Priest. Ήρθε το άλμπουμ τους και το σίγγλ από αυτό που ήταν αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, Just So You Know. Ένα άλμπουμ, τώρα να σου πω την αλήθεια πως το καρτούν, στο άλμπουμ δηλαδή, είναι ένα άλμπουμ γεμάτο με διαφορετικές εντυπώσεις από αυτές που άφηναν τα προηγούμενα χρόνια οι TV Priest, μιας και αλλιώς τους είχαμε μάθει και αλλιώς μας εμφανίζονται εδώ με ηχογραφίες από πιάνο, βιολί και λαϊδίσματα πουλιών, λίγο alt rock κομμάτια, ηλεκτρονική παραγωγή, ακόμη και προγραμματισμένα drums. Οπότε καταλαβαίνεις πως τα πράγματα λίγο έχουν αρχίσει και ανοίγουν για εκείνους. Ο Drinkwater, ο Charlie Drinkwater, ο μπροστάρης του συγκροτήματος, έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δεν είμαι σίγουρη, αλλά τέλος πάντων το συγκεκριμένο άλμπουμ το έχει χαρακτηρίσει ως το πιο κοινόχρηστο άλμπουμ του συγκροτήματος μέχρι σήμερα και το πιο εκτεθειμένο σίγουρα. Συγχρόνως και ένα πολύ πιο προσωπικό και πολύ πιο πολιτικό άλμπουμ. Λίγο μία σύγχυση μπορεί να υπάρχει, αλλά τα πάνε μια χαρά. Όπως επίσης μια χαρά τα πάνε και οι Arab Strap. Εκεί που έλεγες αυτοί οι Ιρλανδοί αποκλείεται να καταφέρουν να επιβιώσουν, όχι μόνο επιβιώνουν. Έχουν μείνει ντουετάκια, Aidan Moffat και Malcolm Middleton και έχουν πάντα κάτι να πούν. Κάτι ευρηματικό, κάτι καθηλωτικό και αναμφισβήτητα κάτι πρωτότυπο ή τουλάχιστον κάτι που δεν ασκούν οι ίδιοι στον εαυτό τους λογοκρισία, όπως το I'm totally fine with it and I don't give a fuck anymore. Αυτό είναι τίτλος τραγούδιου από το πρόσφατο άλμπουμ τους. Από αυτό θα ακούσουμε το Basic Physics.

Ήταν η Arab Strap φυσικά στο Basic Physics από το Half Told Tales άλμπουμ του. Εδώ τους, εδώ στο 958 της R3. Στην εκπομπή πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου, Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και Rabbitology για τη συνέχεια. Rabbitology την ακούγαμε και τις προάλλες. Είναι η Nat Timmerman. Η Nat Timmerman είναι μια ανερχόμενη indie folk αλλά και folktronica μουσικός που ξεκίνησε να γράφει το 2023 στο δωμάτιο της εστίας της στο University of Michigan. Έχει ένα EP που έχει κυκλοφορήσει το 2025 και πρόσφατα η ολοκληρωμένη της δουλειά, το άλμπουμ «Φθάλο». Αυτό τώρα το «Φθάλο» έχει μια ιδιαίτερη σημασία, έχω την εντύπωση. Κάτι έχει να κάνει με την τέχνη. Το φθάλο, με μια τεχνική τέλος πάντων που χρησιμοποιούν στη ζωγραφική ή καστική ή κάπως έτσι. Αν κρίνω τουλάχιστον από τα σχόλια που η ίδια λέγει το άλμπουμ της, επέλεξε τη λέξη φθάλο ή φθαλό, ειδικά επειδή κάθε τραγούδι παίρνει κάποια μορφή ζωγραφικού μοτίβου. Ας πούμε το glowing που έχω επιλέξει να ακούσουμε μαζί σήμερα, βάζει κάποιον να ζωγραφίσει έναν άλλον σε ύπαρξη, όπως ο Πυγμαλίωνας.

The Glowing ήταν η Rabbitology και έρχονται ποιοι έρχονται, κάποιοι που τους ξέρεις από το πολύ μακρινό παρελθόν. Echo and the Bunnymen. Είναι από τη μία, είναι να αναρωτιέσαι πώς αποφασίζουν καλλιτέχνες αυτού του βεληνικούς αλλά και αυτής της ηλικίας να επανέρθουν με ρίσκο να καταστρέψουν οποιαδήποτε εικόνα είχαμε τότε, στη δεκαετία του 80 ας πούμε, για τους συγκεκριμένους για εκείνους, ή αν πραγματικά θεωρούν ότι έχουν ακόμη πράγματα να πούν. Αυτό είναι τελικά πολύ υποκειμενικό. Κάποιοι θα έλεγαν πως θα έπρεπε να καθίσουν και να απολαύσουν τη σύνταξή τους. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν πως όσο ζουν και έχουν ακόμη την διάθεση για δημιουργία, είναι καλό να το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα, εξαρτάται για ποιους πρόκειται. Ας πούμε, αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα συνταξιοδοτήσει εδώ και χρόνια τους Rolling Stones. Χρόνια δηλαδή, εντάξει, οκ. Νομίζω ότι ό,τι είχαν να πούν το είπαν και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι επαναλήψεις. Τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι των Bunnymen και θα μου πεις, αυτό δεν είναι μια επανάληψη? Όχι, δεν είναι μια επανάληψη, θα σου πω, και όχι επειδή είχα κάποια αδυναμία στους Echo and the Bunnymen και στον Ian McCulloch όταν ήμουν πιτσιρίκα. Όχι, καθόλου. Απλά βρήκα αυτό το καινούριο τους συγκλάκι Take Me By The Hand, πολύ φροντισμένο, παραγωγή των ίδιων, με μεγάλη όρεξη ξαναμπήκαν στο στούντιο μετά από περίπου 12 χρόνια, καθώς το προηγούμενο κανονικό το άλμπουμ ήταν το 2014 και μετά είχαν βγάλει μια συλλογή, έναν κατάλογο με τα καλύτερά τους, έτσι για να γνωρίσουν τα παιδιά που δεν τους ήξεραν ακόμη καλά, και παίζουν δυνατά, οπότε νομίζω πως θα περιμένω και το ολοκληρωμένο άλμπουμ για να έχω μια εικόνα συνολική. Για την ώρα ακούμε Take Me By The Hand.

Take Me By The Hand ήταν η Echo and the Bunnymen, η αγέραστη Echo and the Bunnymen και άλλοι αγέραστοι από τη δεκαετία του 80 έρχονται για τη συνέχεια, που αυτοί έχουν μια απάντηση στο ερώτημα που έβαλα, που έθεσα στο τραπέζι πριν να ακούσουμε τους Echo. Έλεγα λοιπόν ποιοι να είναι οι λόγοι που κανείς ξεσηκώνεται από τον καναπέ του όταν έχει ξεπεράσει, όταν έχει περάσει

Από μια ζωή που το κάναμε αυτό, σχεδόν 50 χρόνια γράφοντας τραγούδια μαζί, σταμάτησε πια να μοιάζει με καριέρα και άρχισε να μοιάζει με κάτι πιο κοντά στην πίστη, πιο κοντά στη σύνδεση. Το να το ονομάσουμε λοιπόν ιερό και άγιο δεν είναι υπερβολή, είναι απλώς ειλικρινές. Και μπράβο και να μία ακόμη ωραία απάντηση που θα μπορούσε να ενστερνιστεί κανείς για να στηρίξει την ύπαρξή του στην μουσική βιομηχανία του σήμερα, ενώ έχει ξεκινήσει κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο ήχος, η αλήθεια είναι ιδιαίτερα συγγενικός, παραμένει, καταλαβαίνεις δηλαδή αμέσως ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο συγκρότημα, αλλά και για το ότι το συγκρότημα ξεκίνησε εκείνη την εποχή. Η έμπνευση αλλάζει, γιατί όπως είπε ο Κέρ, το κομμάτι αυτό, το συγκλάκι δηλαδή, το πρώτο που κυκλοφορεί από το καινούριο άλμπουμ, το Beginner Boys, έχει να κάνει με την έμπνευσή του, καθώς παρακολουθούσε τα δίδυμα εγγόνια του να μεγαλώνουν και σκεφτόταν τι σημαίνει να μεγαλώνεις έναν καλό άνθρωπο σήμερα.

Πόσο Simple Minds, πάρα πολύ. Beginner Boys, ωραίο κομμάτι, μου άρεσε. Και κάποιοι άλλοι έχουν έρθει τώρα πίσω από τη δεκαετία του 80, που αυτοί όμως δεν είχαν ξαναεμφανιστεί από τότε. Δηλαδή κυκλοφόρησαν το 1985 εκείνο το άλμπουμ Don't Stand Me Down και εξαφανίστηκαν. Μιλάω για τους Dexys Midnight Runners με την αμφιλεγόμενη επιτυχία Come On Eileen, που ακόμη και σήμερα ακούγεται ως κλασικό 80's κομμάτι. Όμως η αλήθεια είναι πως αν το ψάξεις θα βρεις από πίσω ιδιαίτερες καταστάσεις που προκάλεσε η στιχουργική του κομματιού, αλλά

Και ο τραγουδιστής που το έγραψε, ο Tom Rowland συγκεκριμένα. Ο Rowland τώρα μας έρχεται με το καινούριο άλμπουμ που το λέει Love, αυτός και η παρέα του δηλαδή, και μιλάει γι' αυτό, μιλάει σε αυτό γύρω, για την αγάπη σε όλες τις συμμορφές, για τον παραδοσιακό ρομαντισμό, εξερευνεί τη γύρανση, τη μνήμη, τη συναισθηματική σύνδεση, αυτά που κάνει δηλαδή κανείς, αυτά που σκέφτεται, αυτά που νιώθει όταν έχει περάσει την τρίτη ή την τέταρτη δεκαετία της ζωής του, δεν ξέρω ακριβώς. This is Midnight Runners, You've Got the Love.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Από τη Νέα Υόρκη, η Ghost Funk Orchestra. Ξεκίνησαν με τον Seth Applebaum, τον πολυοργανίστα, μόνο του. Και σιγά σιγά μάζεψε κόσμο γύρω του και εξελίχθηκε σε μια μπάντα, μια live μπάντα κιόλας, 10 ανθρώπων. Όπως κατάλαβες, το είδος που παίζουν αυτοί οι ψυχεδελικοί soul, funk, jazz και λίγο rock και έχουν και ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, μιας και σε αυτό το κομμάτι, το Yours που μόλις ακούσαμε, η Καμίλια Χάρτμαν είναι στα φωνητικά για πρώτη φορά μαζί με τους Ghost Funk Orchestra. Τραγουδάει από τη θέση κάποιου που αρχίζει να καταλαβαίνει τις υποσχέσεις ενός εραστή, αλλά υπάρχει χιούμορ και kitsch και από τις δύο πλευρές. Το τραγούδι είναι χτισμένο γύρω από την καχυποψία. Αν έδωσες λίγη προσοχή στους στίχους, νομίζω πως το πιασες. Πάω στους Dive για τη συνέχεια. Οι Dive που μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να μας μπερδέψουν για το αν πρόκειται για shoegaze, grunge ή alternative rock μπάντα, δεν έχουν καμία διάθεση να ξεκαθαρίσουν τίποτα με την καινούργια τους δουλειά ακόμη και τώρα, παρά μόνο θέλουν να προσθέσουν λίγο μια πιο άμεση αίσθηση μελωδίας και συγχρόνως να διατηρήσουν και το βάρος και την υφή της προηγούμενης δουλειάς τους. Οι Dive έρχονται με το καινούριο σίγκλι τους που λέγεται Kid.

Ήταν η Dive και το Kid, αυτό που μόλις τελείωσε, και είναι οι Druid Fluids που έρχονται τώρα να μας μιλήσουν για τις φράουλες. Κάτι έγινε στην Αυστραλία, καθότι από την Αυστραλία τα παιδιά, από την Αδελαϊδα συγκεκριμένα, κάτι είχε γίνει στην Αυστραλία το 2018 με τις φράουλες, κάτι που οι ίδιοι το ονομάζουν tampering the strawberries. Τώρα αυτό πώς μεταφράζεται νομίζω πως είναι η παραβίαση των φράουλων, δηλαδή ότι τις εμβολίαζαν με κάτι που ήταν ιδιαίτερα βλαβερό. Θα μου πεις, πες μας κάτι καινούριο. Ναι, αλλά τότε αποτέλεσε ένα μεγάλο σκάνδαλο στη χώρα και ακόμη και μέχρι σήμερα αναφέρονται σε αυτό. Να, βλέπεις, και δίσκοι ολόκληροι γράφονται και τραγούδια. Needles in Strawberries είναι ο τίτλος του single που έχουν για πρώτο, έτσι, για να μας συστήσουν στην καινούργια τους δουλειά, η Druid Fluids, αναφερόμενοι στο... σε αυτό το γεγονός, αλλά βέβαια είναι απλά εμπνευσμένο από αυτό το γεγονός και χρησιμοποιεί την κεντρική του ιδέα ως μεταφορά για το ότι κρύβεται κάτω από το χαλαρό και το άνετο εξωτερικό της Αυστραλίας.

Druid Fluids ήταν αυτή εδώ η ψυχεδέλεια από την Αυστραλία, Needles in Strawberries το κομμάτι. Έρχομαι λίγο στο Βέλγιο, Girls in Hawaii. Οι Girls in Hawaii είναι ένα συγκρότημα που κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του και μάλιστα πολύ αισθητή την παρουσία του από το 2017 που πρωτοκυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Και από εκεί και μετά να καθιερωθούν με την πάροδο των χρόνων ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής indie rock σκηνής. Μάλλον το 2017 ήταν η τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησαν. Η πρώτη τους ήταν το 2003. Το 2017 ήταν η τελευταία γιατί είχαν λίγο κακές συγκυρίες στη ζωή τους. Δηλαδή το συγκρότημα σχεδόν διαλύθηκε, έχασε την επιθυμία να δημιουργεί μουσική μαζί, αλλά και επίσης έχασε και τον επιχρόνια μάνατζερ Pierre Van Brakel τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνεις πως έπρεπε να γίνει κάτι για να ανακαλύψουν ξανά την ανέμελη διάθεση του παρελθόντος. Και έγινε. Και το άλμπουμ Eldorado είναι να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη και το σιγκλάκι, ένα από τα σίγκλ που μέχρι στιγμής μας έχουν δώσει, είναι το Goddess.

Αυτή ήταν η Girls in Hawaii από το Βέλγιο και το Goddess, και το κομμάτι που θα κλείσει σήμερα την εκπομπή θα είναι μια απομίμηση, simulation, όχι απομίμηση, απομίμηση δεν λέγεται, πώς μεταφράζεται, προσομοίωση, μπράβο αυτό, μπράβο Ηλία, ευχαριστώ, από τους Afghan Wings και το τελευταίο τους άλμπουμ Self Control. Η προσομοίωση, η simulation, είναι το κομμάτι που κλείνει το δίσκο και είναι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και ίσως να έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Greg, τον Dooley, ο οποίος υποθέτω ότι ποτέ ξανά στη ζωή του δεν θα μπορέσει να προσομοιώσει μια σχέση σαν αυτή που είχε με τον Mark Lanegan, 10 χρόνια φίλοι, συνεργάτες, σεβασμός, βαθύ αίσθημα απώλειας μετά το θάνατο του Lanegan το 22. Οπότε καταλαβαίνεις πως ίσως να αναφέρεται σε εκείνον που συχνά έχει πει πως ήταν ο μεγάλος του αδελφός, ο αδελφός που ποτέ δεν είχε, ένας γλυκός, αστείος και απίστευτα ευγενικός άνθρωπος κάτω από τη σκληρή δημόσια προσωπικότητά του. Εξάλλου, εξομολογήθηκε σύμφωνα με πηγές εκ των έσω, αξιόπιστες πηγές εκ των έσω, ο Γιάννης Μπαντήρας βλέπε. Ο Lanegan ήταν αυτός που έσωσε τελικά τον Dooley από τα πολλά ναρκωτικά στα οποία είχε βουλιάξει για χρόνια. Τελικά χάσαμε τον Lanegan. Όπως και να έχει, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω» με τη Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα, μη χάνεσαι. Φιλιά πολλά.

Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν. In the darkness of the night, underneath the pale moonlight.

Οι Τίτο εν Ταράντσουλα επανήλθαν το 2025 με τον Μπρινκάμος, ένα δίσκο που αντικατοπτρίζει ολόκληρη τη διαδρομή του Τίτο La Riva από την λατινοαμερικανική σκηνή punk του Λος Άντζελες. Το χορταίνουμε και σε χαλάκι τώρα. Είναι γλυκό. Μέχρι τις κινηματογραφικές συνεργασίες που τις δικές του, του Τίτο La Riva, οι οποίες έδωσαν τροφή στη σύγχρονη ροκ μυθολογία. Ο La Riva κουβαλά και συνεχίζει την κληρονομιά των Plugs, PLUGSZ, οι οποίοι συνέθεσαν το σκορ του Repo Man και είχαν και τρία τραγούδια στη συλλογή με τα τραγούδια της ταινίας. Φέρει την ιστορία των Κρουζάντος και την αξέχαστη παρουσία του στο From Dusk Till Dawn, όπου το τραγούδι After Dark έγινε σημείο αναφοράς. Εκεί η Σάλμα Χάγιακ χορεύει αισθησιακά με ένα φίδι σε μια αντιπροσωπευτική σκηνή, όσο ακούγεται το After Dark, τον Τίτο εν Ταράντσουλα, ξαναλέω, στην ταινία τρόμου From Dusk Till Dawn από το Σούρουπο στην Αυγή 1996, σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ροντρίγκες και σενάριο Quentin Tarantino. Fast forward στο σήμερα. Το Μπρινκάμος, Τίτο εν Ταράντσουλα, πάντα για αυτούς μιλάμε, κυκλοφορεί από τις 15 Μαρτίου 2025 με τον ομόπαλμο του ροκ και τον λατινοχρωματισμένο punk χαρακτήρα. Αυτά δηλαδή που συνοδεύουν τον La Riva από τα πρώτα του ακόμα βήματα. 11 τραγούδια, blues rock, southern rock, doo-wop, chicano soul, stoner υποψίες και τα κινηματογραφικά υποστρώματα τα απαραίτητα. Εδώ ο La Riva στείνει έναν κόσμο όπου ο παλιός γκαράζ ηλεκτρισμός χρησιμοποιεί updated γραφή και αφήγηση. Οι Τίτο εν Ταράντσουλα ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας Best of Tour 2026, συναυλία στον πολυχώρο Wiz Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2026. Με μπροστάρι τον Τίτο La Riva, 73 ετών σήμερα, αναμέναμε και το είχαμε πει από το καλοκαίρι, το λέγαμε, όταν είχε γίνει γνωστή η άφηξή τους, η επικείμενη τότε άφηξή τους για συνευλιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πει ότι αναμέναμε γερόταρα κούνημα. Εκείνο που δεν αναμέναμε είναι προσέλευση μεγάλη, αλλά είναι ευχάριστο, πολύ ευχάριστο το ότι διαψευστήκαμε. Στο μεταξύ, η Κρουζάντος, οι επανενεργοποιημένοι Κρουζάντος, τους οποίους συνίδρυσε ο La Riva, αλλά δεν είναι στις τάξεις τους εδώ και χρόνια, έχουν βγάλει το 2023 το EP Land of the Endless Sun, στο οποίο σπέβδουμε για το Johnny Pay to Play.

Αου, αυτά είναι φινάλε. Οι Crusados ξαναγύρισαν στο στούντιο μετά από δεκαετίες σιωπής με τον Tony Marsico να κρατάζει ζωντανή τη ρίζα, η οποία ξεκινά από τους Plugs και φτάνει μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το EP Land of the Endless Sun 2023, EP το οποίο ηχογραφήθηκε, EP το οποίο στέκει. Καμιά φορά το Σαρδάμ λένε την αλήθεια, όχι μόνο τα τραγούδια και από τρελό και μαθαίνεις την αλήθεια. Από το Σαρδάμ μαθαίνεις την αλήθεια. EP το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, συνεχίζοντας το δεύτερο κεφάλαιο στην πορεία τους, κεφάλαιο που ξεκίνησε με την επαναδραστηριοποίηση του group, των Crusados, το 2020 και κορυφώθηκε με το She's Automatic album του 2021, την πρώτη επίσημη αλμπουμική κυκλοφορία ύστερα από 34 χρόνια από το After Dark album του 1987 των Crusados. Απόσταση που είναι για οποιοδήποτε σχήμα τεράστια, εντυπωσιακή όμως για ένα group που έκανε restart από το 0 και κατάφερε να σταθεί ξανά. Σαν να μας λέει, δεν είμαστε ανάμνηση, το έχουμε το DNA, μπορούμε να ξαναπαράγουμε αξιόλογο έργο. Πολιτικά αντικά λίγο, αλλά πώς να μιλήσω για να συνεννοηθούμε. Ξαναλέω ότι ο Tony Marsico είναι ο μόνος από τα ιδρυτικά μέλη που κρατά τη δάδα αναμένη για τους Crusados, που δεν έγιναν όπως πρόβλεψαν κριτικοί μεγάλο όνομα τελικά. Λίγα λόγια για τον. Όχι, αρχίζουν οι ιστορίες. Λίγα λόγια για τον Tony Marsico, 68-69 χρονών πια. Ο Tony Marsico είναι από τις ιδιότερες φιγούρες που πέρασαν από την punk και τη rock σκηνή του Los Angeles. Η πορεία του ξεκινά, είπαμε, από τους Plugs, PLUGZ, πριν καταλήξει στους Crusados, το είπαμε. Αλλά αν δεν τα επαναλάβουμε, πώς θα τα αφομοιώσουμε. Plugs, μιλάμε τώρα για τον Tony Marsico, ε. Plugs, Crusados, και εκεί δένει η ταυτότητά του και μένει το σταθερό σημείο, έμψυχο σημείο αναφοράς ένας group που έζησε, διαλύθηκε, ξαναγεννήθηκε και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Στο ενδιάμεσο, ο Tony Marsico συνεργάστηκε με ονόματα που άλλοι μόνο θα ζήλευαν. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τυχαίο παίκτη. Από Bob Dylan μέχρι Neil Young, μέχρι Marianne Faithfull, Roger Daltrey, με συμμετοχές σε δίσκους και περιοδίες, ενώ για πάνω από μια δεκαετία υπήρξε ο μπασίστας του Matthew Sweet, σε μια περίοδο που τον καθιέρωσε ακόμα περισσότερο ως μουσικό με δικό του χαρακτήρα, με σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, ο Tony Marsico γράφει μουσική για ταινίες όπως το Session Man, ανοίγοντας και κινηματογραφική πλευρά, παράλληλα με την παρουσία του σε ταινίες όπως το Roadhouse, το Georgia και άλλες, και έτσι αποδεικνύει πως δεν περιορίζεται σε μια μόνο μορφή τέχνης. Την ίδια ώρα στείνει και το προσωπικό του project, τους Martini Kings, ένα lounge και jazz ensemble, αξίζει να το τσεκάρουμε αυτό, και jazz ensemble με πλούσια δισκογραφία, οι Martini Kings. Καταλαβαίνω, συνακροτές και φίλοι, βαραίνει η εκφώνηση με τόσες πληροφορίες, αλλά εν τέλει είμαστε εκπομπή που αφηγείται ιστορίες. Καταλάβαμε επιτέλους τι είμαστε. Είμαστε εκπομπή που αφηγείται ιστορίες. Ιστορίες από την αθέατη πλευρά των mainstream αφηγημάτων, ιστορίες που συμπλέκονται και αλληλοσυνδέονται. Και υπάρχει πάντα και η δεύτερη ευκαιρία της εκπομπής, η ακρόαση της εκπομπής μέσω του ertekou.gr από την επομένη, όταν και ανεβαίνει στις καλένδες του ertekou.gr, τις ηλεκτρονικές, τις ψηφιακές, τις ιντερνετικές. Οπότε έχει τη δυνατότητα ο συνακροατής μας, με την άνεσή του, να παρακολουθήσει τη ροή της εκφώνησης, να πάει μπροστά ή πίσω στο ηχητικό αρχείο, να εντοπίσει ενδεχόμενες ακρίβειες, αλλά υπάρχει και η επικοινωνία με email προς διαλεύκανση τυχόν σκοτεινών σημείων. Το email μας είναι isimandiras@papaker.gr, όπως το λέω, δηλαδή i από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη simandiras με νου και ντουμέν και isimandiras@papaker.gr. Σήμερα ο Tony Marsico συνεχίζει έχοντας αυτή την υπερπαραγωγική φόρα που συνδέει punk, rock, κινηματογράφο, βιβλία, και έχουμε τη χαρά τώρα στα Διαμάντια στον 958 της R3 να παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα το νέο του single Bittersweet. Tony Marsico and the Ugly Things.

Ακούσαμε σε αποκλειστικότητα το νέο single του Αϊθαλού Stony Marsico με τους Ugly Things, και αυτό, όπως η Plugs γράφεται, με J και Z, Ugly Things, Stony Marsico και Ugly Things, νέο single τραγούδι με τίτλο Bittersweet. Single το οποίο προαναγγέλει, είναι πρώτο single που προαναγγέλει νέο άλμπουμ, άλμπουμ που βγαίνει στις 30 Ιανουαρίου, πάντα για τον Stony Marsico και τους Ugly Things, 30 Ιανουαρίου 2026. Αυτές τις μπερντίσιες κιθάρες στο τραγούδι τις προσθέτει ο μαέστρος Jonathan Lee, L.E.A., ένας πολυπράγνων μουσικός κι αυτός, με πολλές συνεργασίες στο ενεργητικό του. Να μην αρχίσουμε και τη δική του ιστορία, θα ξημερώσουμε, ο οποίος Jonathan Lee, που έβαλε τις κιθάρες σε αυτό που ακούσαμε, τις μπερντίσιες, δεν μας ξεχνά και μας εφοδιάζει με νέο υλικό και μας έχει στείλει, μας έστειλε αυτό το καινούριο, το Stony Marsico, και μας είχε στείλει ο Jonathan Lee, αλλά κάπου παράπεσε, ασόψεται η εσωτερική γραφειοκρατία μας, και το πρώτο άλμπουμ, No Future, του Stony Marsico και των Ugly Things, δίσκο του έτους 2024, τέλη 2024, όπου μεταξύ άλλων όλων πρωτότυπων, όλων original τραγουδιών, συναντάμε και μια ευπρόσδεκτη διασκευή Rocky Erickson, Starry Eyes, Stony Marsico and the Ugly Things 2024.

Μάλιστα. Τρεις διαπλεκόμενες ιστορίες στο ξεκίνημα των εν εξέλιξη διαμαντιών. Ένα Τίτο εν Ταράντσουλα 2026. Δύο Κρουζάντος 2023. Τρία Τόνι Μάρσικο εν The Ugly Things, καινούριο συγκλάκι. Και τέσσερα αμέσως πριν Τόνι Μάρσικο εν The Ugly Things, διασκευή Starry Eyes Rocky Erickson από το πρώτο τους άλμπουμ 2024. Και λέμε να συνεχίσουμε πάλι με στυλ το ένα φέρνει το άλλο. Ό,τι βρούμε τώρα και τι βρήκαμε, τρεις Λίλι. Θα συνεχίσουμε με τρεις Λίλι. Δεν γράφονται με τον ίδιο τρόπο, θα εξηγήσουμε πώς γράφονται. Οι οποίες Λίλι έχουν κινήσει το ενδιαφέρον μας. Κόρη του γνωστού τραγουδοποιίστα John Hyatt, η Λίλι Hyatt. Το Hyatt όπως ο John Hyatt. Εντάξει, μην το ξεφτελίζουμε. Το Λίλι όμως LILLY. Έβγαλε πέρσι το Forever, η Lily Hyatt, ένα δίσκο που αφήνει στην άκρη την Αμερικάνα και την Alt Country με τις οποίες συνδέθηκε τα προηγούμενα χρόνια και στρέφεται σε ένα πιο ηλεκτρικό και ομό ήχο γενικά. Γιατί έχει και πιο mellow στιγμές. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν κυρίως στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της Colin Hinson. Δηλαδή, τον τρως τη μάπα το τέρι σου στη συζυγική ζωή, στα ψώνια, στους λογαριασμούς, στα μαγειρέματα, τον τρως και στα καλλιτεχνικά. Πότε θα ξεσκάσεις λίγο? Πότε θα έχεις χρόνο για σένα? Μιλάω για την

δυνατά ρεφρένια, βατά και εύκολα στην απομνημόνευση και μια προσέγγιση που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην αμεσότητα, χωρίς να χάνει και την στροφή προς την τελειότητα σε σχέση με την εκτέλεση. Έχουμε και τις πιο μελωμένες στιγμές, όπως αυτό που θα επιλέξουμε και θα παίξουμε. Κάπου είδα πάντως ότι την αποκαλούν και μάλλον πετυχημένα την Lily White Grunge Folk. Καλά δεν είδα? Εδώ, σε αυτό το άλμπουμ δηλαδή, το Forever το περσινό, η Lily Hyatt ακούγεται περισσότερο σαν frontwoman ενός rock συγκροτήματος παρά σαν κλασική τραγουδοποιήνα της Αμερικάνα. Ο Paul Q. Caldery, καλά τον προφέρω, γνωστός από τη δουλειά του με 38 ονόματα του αμερικανικού alternative, ανέλαβε τη μίξη των ηχογραφήσεων, απ' τη μια διατήρησε τον τραχή χαρακτήρα, αλλά έδωσε στο δίσκο την απαραίτητη καθαρότητα στην παραγωγή, καθαρή παραγωγή. Το Forever είναι χοντρικά η πιο θορυβώδης δουλειά της, αλλά έχει και μέλλον στιγμές και να λέω, της Lily Hyatt. Και μια από αυτές τις μελωμένες στιγμές ακούμε ευθύς αμέσως Evelyn House, Evelyn's House. Το σπίτι της Evelyn από την Lily Hyatt και το άλμπουμ της Forever, Ιανουάριος 2025.

Οχ, τώρα ο Γιαννούλας μου θύμισε ότι θα έπρεπε να είχα προγραμματίσει και την Lily Allen. Γιατί, αν θυμάμαι σωστά, και η Lily Allen, δεν πρόλαβα να επιβεβαιώσω, γράφεται με double L, όπως η Lily Haya, την οποία μόλις ακούσαμε. Όχι, δεν έχουμε στο πρόγραμμα για απόψε την Lily Allen, αλλά τι ωραία θα ήταν να είχαμε συνονιθεί με τον Γιαννούλα εκ των προτέρων, να του είχα πει θα βάλω Lily και να μου πει βάλε και τη Lily Allen. Η Lily Allen, η οποία τι είχε κάνει, έβγαλε το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το συσκεύασε μάλλον για να ακριβολογώ, με τη μορφή ενός ερωτικού παιχνιδιού για κυρίες, κάπως έτσι. Αλλά άμα δεν είμαι απολύτως βέβαιος, δεν το, ειδικά για το, είμαι βέβαιος για αυτό που λέω, αλλά τι σχήμα είχε το παιχνίδι δεν ξέρω και δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά θα πρέπει να το τσεκάρω και να στήσω μια ωραία εκφώνηση για αυτό το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Lily Allen, την οποία επαναλαμβάνω δεν θα έχουμε απόψη στο πρόγραμμα, αλλά μετά την Lily Hyatt που γράφεται με δύο Λου θα έχουμε άλλες δύο Lily-δες. Θα πάμε στο Burlington μετά την Lily Hyatt.

που είναι μεγαλύτερη πόλη, όχι όμως και η πρωτεύουσα της πολιτείας του Βερμόντ. Και θα δώσουμε βήμα σε μια δημιουργίνα την οποία εμείς ομολογούμε ότι μάθαμε μέσω του Greg Freeman. Πρώτα μάθαμε τον Greg Freeman και μετά μάθαμε την Lily Siebert. Αυτή η Lily γράφεται L-I-L-Y, δεν έχει δύο λου. Δηλαδή, Siebert και Freeman, Lily και Greg γνωρίστηκαν στην ίδια πόλη, στο Vermont. Ανέπτυξαν φιλία, έπαιξαν μαζί σε διάφορα συγκροτήματα και συνδέθηκαν με το Vermont από το οποίο έχει φύγει ο Greg Freeman. Και μάλιστα, για να τελειώνουμε κάποτε την εκφώνηση, να τη λύγουμε, την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε 2 Οκτωβρίου 2026, βγήκαν τα άλμπουμ και των δύο, του Greg Freeman και της Lily Siebert, το νέο αλμπούμι Light Spheres on the Way. Να το πω και καθαρά, Light Spheres, μία λέξη, on their way. Όπου συναντάμε και το αμέσως επόμενο τραγούδι στην πεζολίστα μας με τίτλο Bindlestiff.

Μην το ξεχάσω, συνεργάτης μας για απόψε, έκτακτος, και ελπίζω να μονιμοποιηθεί, ο Στάθης Βουλγαρούδης. Χαίρε Στάθη. Τελευταία, ο Στάθης παρατηρώ ότι, πρώτα απ' όλα έχει hardcore punk γούστο, παρατηρώ ότι σημειώνει ορισμένες διαφυγές από αυτό το punk γούστο. Τι σ' άρεσε Στάθη? Σ' άρεσε η Josephine Earn χτες που παίξαμε και την κατέβασες από ό,τι είδα και από ό,τι είπες και την άκουσες ολόκληρη το άλμπουμ. Τι γνώμη έχεις? Εμείς πάντως αμέσως πριν ακούσαμε την Lily Seabird στο Bindle Stiff από το άλμπουμ της Light Spheres on the Way και σημείωσα ότι για αύριο έχουμε κρεμότητα την Lily Allen. Αρέσει η Lily Allen και όλες αυτές οι Lily μου αρέσουν, δηλαδή δεν τις βάζω μόνο για παρουσίαση. Έχουν θέση στην πεζολίστα των διαμαντιών. Άρα μήπως όποια λέγεται Lily είναι και καλή στην τραγουδοποιία. Έχω έναν φίλο συνακρατής και φίλη, ο οποίος αυτή την εποχή βρίσκεται, συντρέχτη, συνδρομέα, ο οποίος αυτή την εποχή βρίσκεται σε προσωρινή αποχή από το τρέξιμο εξαιτίας εγχείρησης. Που όταν τρέχουμε και μιλάμε για το φλέγον ζήτημα, που δεν είναι βέβαια το τρέξιμο, αλλά είναι οι γυναίκες, και τη τραβάμε από τις γυναίκες, λέει: έχεις παρατηρήσει, ρε, ότι όποιες τις λένε Κατερίνα είναι ωραίες? Ναι, ναι, του λέω κι εγώ, όποιες είναι. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις με τον Τάκη. Οι Κατερίνες είναι όλες ωραίες. Η Λίλη με όλα. Η Λίλη με όλα. Δεν πάει με όλα, δηλαδή έτσι πάω να δώσω το, να αποδώσω το πώς γράφεται. Η Λίλη με όλα, έτσι προφέρεται θαρό. Μπορεί να παρουσιάζει τώρα, 17 Ιουλίου δηλαδή, το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Lucky to Be, όμως δεν είναι παρουσία άγνωστη στην αμερικανική μουσική σκηνή. Είναι τραγουδοποιήνα από τη Χαβάη. Έχει δεχθεί την καθοδήγηση, το mentoring, να τα λέμε ελληνικά, του Jackson Brown και έγινε ευρύτερα γνωστή δια του America's Got Talent. Έχει κάνει περιοδεία με τον Willie Nelson, που είναι παλιός οικογενειακός φίλος. Οι δυο τους είχαν ήδη συναντηθεί δισκογραφικά στο άλμπουμ To All The Girls, του Willie Nelson, έτσι δεν πάει, To All The Girls I Loved Before, I Dedicate This Song. Κάπως έτσι πήγαινε, αν θυμάμαι σωστά. Το ξαναπούμε όμως από την αρχή αυτό που ξεκίνησα να λέω, γιατί τα μπέρδεψα και δεν θα βγει νόημα. Οι δυο τους, δηλαδή η Lily Miola, για αυτή μιλάμε τώρα, και ο Willie Nelson είχαν συναντηθεί στο δισκογραφικά στο album To All The Girls, Willie Nelson 2013. 13 χρόνια αργότερα ξανασυνεργάζονται στο Lucky To Be, σε αυτό το πρώτο άλμπουμ της Lily Miola. Και εδώ ο Willie Nelson είναι και η γη του Nelson, η γη του, ο γιος του, αλλά ο Willie Nelson συμμετέχει στο άλμπουμ Lucky To Be της Lily Miola στο τραγούδι που λέγεται Tumbleweeds and Chewing Gum. Και τώρα κρεμόμαστε από τα χέρια του Κωνσταντίνου Μανουσάκη. Αν πατήσει το play θα παίξει η ταινία. Μπράβο Κωνσταντίνε, είσαι πολύ καλό παιδάκι.

Ωραίο είναι όλο το άλμπουμ της, το Lucky to Be της Lily Miola, το φετινό πρώτο της άλμπουμ. Αλλά εδώ την ακούσαμε σε ντουέτο με τον Willie Nelson, στο Tumbleweed και πώς το λένε και and Chewing Gum. Αλλά, καλά το είπα. Κάτσε να το βρω τώρα. Ναι, Tumbleweeds and Chewing Gum, ντουέτο με τον Willie Nelson. Αλλά έχει την ατυχία να πω να δεσπόζει το εναρκτήριο τραγούδι που λέγεται I'm Sleeping With My Boots On, αυτό το, τη μικρή pop opera που μεταδίδαμε συνέχεια. Πρώτη φορά παίξαμε άλλο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, αξιωθήκαμε. Οπότε με αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων είναι λίγο άνισο το άλμπουμ. Έχει δηλαδή ένα πολύ δυνατό τραγούδι, έχει αυτή την, με τον Willie Nelson την συμμαχία, έχει και τα άλλα με τους Nelson, τους γιους του, με τον ένα, με τους δύο γιους πρέπει να είναι, αλλά κερδίζει τις εντυπώσεις αυτό το Sleeping With My Boots On. Είναι εκπομπή Διαμάντια, είμαστε σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3. Βγαίνουμε στο ίντερνετ με βίντεο live streaming και μέσω του link Studio 958, όχι και μέσω, μέσω του link και βγαίνουμε στο ίντερνετ. Πάμε ξανά. Και βγαίνουμε στο ίντερνετ με live streaming από το link Studio 958.r.gr. Είμαστε στο καθεβραδινό 10 με 11, οπότε ξέρει κανείς που θα μας βρει, αστυνομία, κατάσκοποι, άνθρωποι που θέλουν να μας κάνουν κακό. Σταθερά ζωντανά στο καθεβραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε μια αιμονή με τις καινούργιες ηχογραφήσεις και την ανακάλυψη και παρουσίαση αλληλοσυνδεόμενων ροκενρόλ ιστοριών. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και πια πιάσαμε στο στόμα μας αμέσως πριν και τώρα θα τη βάλουμε και στα αυτιά μας, την Josephine Earne, το πρώτο της solo album, Cherry λέγεται, βγήκε στις 25 Σεπτεμβρίου και ακούμε το Dreaming of You.

Ένα τραγούδι που λέγεται Dreaming of You και υπάρχει στο άλμπουμ Cherry, το πρώτο solo άλμπουμ της Josephine Earn, αν την προφέρω καλά, την Σουηδίνα. Την συνόδευε group στα ψυχεδελικά της, η Liberation. Τώρα δεν τη συνοδεύει group, αλλά τη συνοδεύουν οι ωραίοι κύριοι σε αυτόν τον δίσκο, τον πρώτο solo της, Bobby Gillespie, Anton Newcomb, προφέρεται το B εδώ, πρέπει να προφέρεται γιατί έχει και E, πρέπει να το τσεκάρω, και Andy Bell. Αντίστοιχα από Primal Scream, πώς σου λέγονται τους άλλους, όλους τους ξεχνάω, Brian Jonestown's Massacre και Ride, ο Andy Bell από τους Ride. Ακούσαμε, ξαναλέω, το Dreaming of You από την Josephine Earn και το πρώτο solo album της. Α, για να μην έχουμε κενά, ο Lucas Nelson, ο γιος του Willie Nelson, τραγουδάει ντουέτο με την Lily Miola επίσης στο album της Lucky to Be, εκτός από τον ίδιο τον Willie Nelson. Και μπροστά μας θα βρούμε στη συνέχεια αυτήν που μπήκαμε και χτες μπροστά στην, μετά από την Josephine Earn. Θα συντεριάσουμε και απόψε την Josephine Earn με την Marissa Nadler, αλλά όχι μόνη της. Η Marissa Nadler, την Παρασκευή που μας πέρασε, που ήταν Bandcamp Friday, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έβγαλε καινούριο συγκλάκι στο Bandcamp με δύο τραγούδια με το σχήμα Drone Flower. Drone Flower, μία λέξη, Drone Flower, είναι το συγκρότημα της Marissa Nadler και του Steven Brodsky. Η Marissa καταθέτει, εισφέρει εδώ αυτήν την εθέρια φωνή με την οποία μας υποτάσσει, και ο Steven Brodsky βάζει τις χαρακτηριστικές μεταλλοειδείς κιθαριστικές πινελιές, και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ, Sky Burial, ένα από τα δύο τραγούδια των Drone Flower που ανέβηκε στο Bandcamp την Παρασκευή που μας πέρασε. Marissa και Steven. Στα πλήκτρα η Emily Lee από το συγκρότημα Shearwater.

Ο 958 στο Viber είναι στην ένδειξη 6930-078-291. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορείς να το βρεις, είμαι σχεδόν σίγουρος, αλλά δεν το έχω τσεκάρει πρόσφατα. Δεν μπορώ να μιλήσω με απόλυτη βεβαιότητα ότι το βρίσκεις και με 958, ψάχνοντας 958, αλλά είναι και εύκολο. 6930-078-291, αποθηκεύεις τον αριθμό στις επαφές σου και ξεκινάς συνομιλία Viberική με τον 958. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Αυτή είναι η τηλεφωνική γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο On Air Studio του 958. Και εμείς απολαύσαμε για μια ακόμα φορά στα διαμάντια την Marissa Nadler, αυτή τη φορά με τον Steven Brodsky ως Drone Flower. Καινούριο συγκλάκι για την Bandcamp Friday, την Παρασκευή που μας πέρασε, 2 Οκτωβρίου 2026. Δύο τραγούδια, ακούσαμε το ένα από τα δύο τραγούδια και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Dallas για ένα καινούριο συγκρότημα που, ναι, μεν ως όνομα εμφανίστηκε μόλις φέτος, αλλά η φέρουσα ιστορία του είναι καθόλου αμεληταία, είναι υπαρκτή. Μιλάμε για τους Bad Stuff, που είναι Good Stuff. Οι Bad Stuff προέκυψαν από τη συνένωση δύο διαφορετικών project και έχουν στο πυρήνα τους τον Dan Phillips και την Nicole Steele, τον True Widow, μαζί με διάφορα άλλα μέλη. Ο μόνιμο ντεμπούτο, δηλαδή και αυτό λέγεται Bad Stuff, κυκλοφορεί στις 5 Ιουνίου του 2026 από την Relapse. Και εδώ έχουμε τη Παναγιά στα μάτια που λένε οι οφθαλμίατροι της Μεγαλόχαρης. Goth rock, slowcore, rockabilly, σκοτεινή κιθαριστική pop. Όλα αυτά αρμονικά συνενωμένα. Και έντονους απόϊχους από Cramps, αλλά να μην τα πω εγώ. Να τα πούν οι ίδιοι Bad Stuff. Album Bad Stuff. Από το X32, Δεν θέλει να παίξει, Μας κρεμάς, Κωνσταντίνε. Θα τα έκανες αυτά στην εκπομπή της Πίας Μπακογιώργου? Δεν θα τα έκανες. Έχω μάθει ότι την προσέχεις ιδιαίτερα την Πία Μπακογιώργου. 1, 2, 3, Μαέστρος. Album Bad Stuff. Αυτό εδώ, από το συγκρότημα Bad Stuff. Ψαγμένη δισκάρα. Ακούμε Human Crush.

Ωραίο άλμπουμ αυτό των Bad Stuff και πλούσιο σε επιρροές, σε ηχητικές κατευθύνσεις. Θα αφήσουμε πίσω μας τους Bad Stuff, αλλά θα συνεχίσουμε με Bad. Θα πάμε στους Bad Scene συγκεκριμένα, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τα αδέρφια Kurt και Al Block. Βγάζουν αυτή συνέχεια και με άλλο όνομα. Τέλος πάντων, στο άλμπουμ Bad Scene, το οποίο κυκλοφόρησε το 2026, έχουμε αποθέωση του σύντομου, πυκνού, ενεξάρση rock and roll. Και δεν λέω ψέματα, αυτό θα πιστοποιηθεί από ένα τραγούδι που είναι το πρώτο στη σειρά από τα τραγούδια του άλμπουμ, που λέγεται Boring and Old. Συνεπώς, Bad Scene, άλμπουμ Bad Scene, Φεβρουάριο 2026 και τραγούδι Boring and Old.

Brad Scene, τα αδέρφια Kurt και Al Block. Και αφού χαιρετήσουμε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης από την κονσόλα και ο Γιάννης Μαντήρα στο μικρόφωνο του 958, φεύγουμε στα γρήγορα με τον Rick White και την Julie Duaron. Καληνύχτα!

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Από τους Creedle και το άλμπουμ When the Wind Blows ακούσαμε τη σύνθεσή τους Rabbi Steinman's Happy Hour Frito Boats. Συνεχίζουμε με τη Cinematic Orchestra και το κομμάτι Durian που ανοίγει το άλμπουμ τους Motion του 1999.

Αυτή ήταν η Cinematic Orchestra και το Durian. Και αυτός που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι ο Βιετναμέζος κιθαρίστας Nguyen Le και το Phan Krai. Μαζί του είναι ο Paolo Φρέζου, ο Wolfgang Pusnik, ο Karim Ziad και ο Seb Mami.

Από τον κρουστό Γκλεν Βέλες και το δίσκο του Πανέρος που κυκλοφόρησε το 1992, ακούσαμε Urban Medicine. Μαζί του ήταν ο Τζιάνι Γκεμπία στο σοπράνο και το σοπρανίνο σαξόφωνο και ο Έντζο Ράο στο βιολί.

Από το τρίο Aldo Romano, Luis Clavis και Henri Texier ακούσαμε το Standing Ovation. Περνάμε στο άλμπουμ του κοντραμπασίστα Renaud Garcia Fons Alborea και ακούμε τη σύνθεσή του Al Camarón. Μαζί του είναι ο Jean-Louis Matinier στο ακορντεόν, ο Yves Torsinski στο δεύτερο κοντραμπάσο και ο Jacques Mahieu στα drums.

Το επόμενο κομμάτι έχει ηχογραφηθεί το 1991 και έχει τίτλο Black February. Ο Stanley Franks είναι στην κιθάρα, ο David Murray στο τενόρο σαξόφωνο, ο Don Pullen στο όργανο και ο Andrew Cyril στα τύμπανα.

Στην τελική ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα ήταν η Ντίνα Δεσλή. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την Πόρτα που ανοίγει, για και χαρά, να περνάτε καλά.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars, η τελευταία Jedi, επεισόδιο 8, είναι μια αμερικανική επική ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία και σενάριο Ryan Johnson. Η ταινία είναι το δεύτερο μέρος της sequel τριλογίας του Star Wars και έπεται του Star Wars «Η δύναμη ξυπνάει» του 2015. Παραγωγή έγινε από την Lucasfilm, ενώ η διανομή από την Walt Disney Studios. Πρωταγωνιστούν οι Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley και πολλοί ακόμα. Το cast συμπληρώνεται σε βοηθητικούς ρόλους από τους Kelly Marie Tran, Laura Dern και Benicio Del Toro.

Η μουσική που έγραψε ο John Williams για το Star Wars, τελευταίοι Jedi, την αμερικανική επική ταινία του 2017, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ryan Johnson. Η συγκεκριμένη ταινία είναι η τελευταία που συμμετέχει η Carrie Fisher, καθώς πέθανε στα τέλη του 2016 και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Η πλοκή της ταινίας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση της Rey από τον Luke Skywalker, ώστε να αντιμετωπίσουν τον Kylo Ren και το πρώτο τάγμα. Η Disney είχε ανακοινώσει την ταινία μετά την απόκτηση της Lucasfilm το 2012 ως μέρος μιας νέας τριλογίας. Ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, ο J.J. Abrams, ήταν εκτελεστικός παραγωγός. Τη μουσική σύνθεση την ανέλαβε ξανά ο John Williams φυσικά. Πέρα από κάποια γυρίσματα στην Ιρλανδία το 2015, τα κύρια γυρίσματα ξεκίνησαν αρχές του 2016 και ολοκληρώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι εκείνης χρονιάς. Η μεταπαραγωγή τελείωσε ολοκληρωτικά το Σεπτέμβριο του 2017 και εκτός από τα Pinewood Studios στη Βρετανία, γυρίσματα έγιναν και σε Βολιβία, Κροατία, Ιρλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μουσική που έγραψε ο John Williams για το Star Wars, η τελευταία Jedi, την αμερικανική επική ταινία του 2017, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ryan Johnson. Η Ρέι ξεκινάει τη δύσκολη εκπαίδευση πάνω στα αρχαία μυστήρια της δύναμης, στο πλάι του ερημίτη Jedi Luke Skywalker. Ο τελευταίος αισθάνεται ότι δεν γνωρίζει τα πάντα για αυτήν, ενώ η Ρέι πασχίζει να επαναφέρει στη μάχη τον Luke. Την ίδια ώρα, οι επαναστατικές δυνάμεις βάλλονται οργανωμένα κατά του στόλου του πρώτου τάγματος, βρισκόμενοι σε δεινή θέση, και ενώ εκκρεμεί μαζική επίθεση του στόλου για την κατάκτηση του γαλαξία. Το βασικό ταχυδρομείο της Βρετανίας έκοψε μια σειρά από 8 συλλεκτικά γραμματόσημα με θέματα από την ταινία. Μια σειρά ακόμα έβγαλε το Εθνικό Ταχυδρομείο της Αυστραλίας. Αρχικά υπολογίζονταν να γίνει πρεμιέρα το Μάιο του 2017, αλλά η Disney προτίμησε να μην το διασταυρώσει με το «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Η ταινία βγήκε και τρισδιάστατη.

Ήταν η μουσική που έγραψε ο John Williams για το Star Wars, τελευταίη Jedi, την αμερικανική επική ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία και σενάριο Ryan Johnson. Πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 9 Δεκεμβρίου του 2017 στο Los Angeles, ενώ στις 15 εκείνου του μήνα κυκλοφόρησε και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κριτικές που δέχτηκε ήταν ως επιτοπλίστων πολύ θετικές, ενώ είχε εισπράξει μέσα σε 16 μέρες πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κάνοντάς την έτσι την πιο επιτυχημένη ταινία του 2017 και την 11η πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών. Στην Ελλάδα κατόρθωσε να κόψει 257.000 εισιτήρια τις πρώτες 3 εβδομάδες προβολής της. Κριτικοί επικεντρώθηκαν κυρίως στο cast ταινίας, στην πλοκή της, στα εφέ της και στη μουσική της, ενώ από πολλούς ονομάστηκε η καλύτερη ταινία Star Wars από την εποχή της ταινίας «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται». Το τρίτο μέρος της τριλογίας, το Star Wars Skywalker, η Άνοδος, κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου του 2019.

Να είμαστε λοιπόν και πάλι πίσω, φίλοι και φίλες. Ο ωκεανός του ήχου μέρος δεύτερο, στον αέρα από εδώ και πέρα από τον 958 αλλά και τον 102 FM σε ταυτόχρονη μετάδοση. Και ξεκίνημα με τους Carl Hector and the Malkoons, μια από τις αρκετές μετενσαρκώσεις των Γερμανών Poets of Rhythm και της κινητήριας τους δύναμης του Jay Whitefield δηλαδή, τον οποίο εδώ πλαισιώνουν ο Thomas Milland και ο Zdenko Kurliga. Ήταν το Mhamath αυτό που μόλις ακούσαμε και είναι τώρα το Tamaraset από ένα περσινό EP με τον ίδιο ακριβώς τίτλο.

Τα Μανράσετ λοιπόν από το ομότιτλο περσινό EP του Carl Hector και των Malcoons. Ένας δίσκος φίλοι και φίλες του οποίου η μουσική όπως φαντάζομαι πως ήδη έχετε διαπιστώσει κι εσείς είναι ένα χαρμάνι από αφρικάνικες μουσικές, δυτική ψυχεδέλεια, jazz και funk. Επόμενα δύο κομμάτια από το δισκάκι αυτό, τα El Gusto και Girma's Lament.

El Gusto και Germas Layment λοιπόν από τον Carl Hector και τους Melkoons. Και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες, ας περάσουμε τώρα σε ένα ακόμη layment, σε ένα ακόμη μυρολόι δηλαδή, όπως είναι η ακριβής έννοιά του. Αυτή τη φορά ένα layment στο στυλ του jazz bolero από τον Αμερικανό τρομπονίστα Wayne Wallace και το Latin Jazz Quintet του.

Και από το Latin Jazz Bolero Layment του τρομπονίστα Wayne Wallace, φίλοι και φίλες, και τον Latin Jazz Quintet, περάσαμε σε ένα πιανιστικό layment, ένα πιανιστικό μυρολόι από τον Νορβηγό jazz πιανίστα Boogie Veseltoft. Layment, ο τίτλος και του κομματιού αυτού, είναι από τον τελευταίο δίσκο του Boogie Veseltoft, τον Songs, όπως είναι ο τίτλος του. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, είναι το Chicken Feathers.

και από τον νορβηγό πιανίστα της jazz Boogie Vesseltoft στην Νορβηγίδα Anne Brun, μια τραγουδοποιό, τραγουδίστρια και κιθαρίστρια που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, στην πανέμορφη πραγματικά εκδοχή της σε ένα από τα διαμάντια της αργεντίνικης τραγουδοποιίας, το Alfonsina y el Mar, η Alfonsina δηλαδή και η θάλασσα. Ένα τραγούδι που έγραψαν το 1969 η Αριέλ Ραμίρες και Φελίξ Λούνα για την Αλφονσίνα Στόρνη, μια ποιήτρια που διάλεξε να δώσει τέλος στη ζωή της περπατώντας τα νερά της παραλίας La Perla της Mar de Plata μέχρι που αυτά να την καταπιούν. Ήταν 1938. Ας αλλάξουμε όμως ύφος, φίλοι και φίλες, δίχως όμως να φύγουμε από την αργεντίνικη μουσική και ας δώσουμε τώρα το λόγο σε κάτι αντίστοιχο με αυτό των κουβανών Buena Vista Social Club, τους Café de los Maestros.

Καφέ τέλος Μαέστρος λοιπόν, Τακίτο Μιλιτάρ, ο τίτλος του πρώτου κομματιού από την ορχήστρα του Μαριάνο Μόρες, Αλ Γκαλόπε του αμέσως επόμενου από την ορχήστρα του Λεοπόλντ Φεντερίκο και συνεχίζουμε. Οργούλο Κριόλο από την ορχήστρα του Ατίλιο Σταμπόνε και αμέσως μετά Άμι Βυζιεύχος από την ορχήστρα του Οσβάλντο Μπερλιγκέρι.

Πολύ λίγος ο χρόνος που μας μένει μέχρι το φινάλε και του απόψινου ωκεανού του ήχου, φίλοι και φίλες, οπότε συνεχίζουμε με Καφέ Ντελος Μαέστρος, συνεχίζουμε με τάγκο, επόμενο κομμάτι Αλ Μαέστρο Κον Νοστάλτζια από την ορχήστρα του Κάρλος Γκαρσία. Και από εμάς εδώ στον ωκεάνο του ήχου, τον Χρήστο Βραχνό που ήταν στο μικρόφωνο, γεια σας και καλή σας νύχτα.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456 για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή του στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-TECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Δύο μεγάλα ονόματα της jazz, ο σαξοφωνίστας Branford Marsalis και η ερμηνεύτρια Diane Reeves, ενώνονται στο Dedicated to You, ένα άλμπουμ φόρο τιμής στην ομώνυμη συνεργασία του John Coltrane με τον Johnny Hartman από τη χρονιά του 1963. Ο Marsalis με το κουαρτέτο του, τον πιανίστα Joey Calterazzo, τον μπασίστα Eric Revis και τον drummer Justin Faulkner, είναι ο ιδανικός αυτοσχεδιαστής για αυτό το εγχείρημα. Έχει εργαστεί για να ενσωματώσει το στυλ και τον ήχο του ειδόλου του στο δικό του παίξιμο. Δεν μιμείται αλλά βασίζεται στο αρχικό υλικό, ενώ η Reeves καταφέρει με τη συγκινητική φωνή της να κάνει κάθε τραγούδι δικό της. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και συνεχίζουμε το Nancy with a Laughing Face, το οποίο δεν πρόκειται από το Dedicated to You, αλλά είναι πάλι ένα ακόμη οργανικό κομμάτι με την υπογραφή του John Coltrane από τον Ballads του 1962.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Παγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνό μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ride Lonesome, το 15ο του χαμελέοντα μουσικού Beck, το οποίο διαδέχεται το άλμπουμ 2019 Hyperspace με αυθεντικό υλικό, καθώς στις αρχές του χρόνου είχε κυκλοφορήσει τον δίσκο Everybody's Gotta Learn Sometime με διασκευές και σπάνια κομμάτια. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης επανενώνεται με την ομάδα που υλοποίησε τα προηγούμενα άλμπουμ του, το Mutations και το Sea Change, καθώς και το Morning Phase, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγού Nigel Godrich. Τα 12 κομμάτια του δίσκου είναι μελαγχολικά, ατμοσφαιρικά, στοιχειωτικά. Ακούσαμε ένα από τα single του δίσκου, το In The Night, για να ακολουθήσει το Runaway. Να πούμε πως το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο United Studios στο Hollywood και στη συνέντευξή του στο NME ο Beck δήλωσε πως του πήρε πολύ καιρό για να βρει το κουράγιο και το θάρρος να είναι τόσο ευθύς και συναισθηματικός. Το Ride Lonesome είναι ο πρώτος δίσκος που ηχογράφησε μετά το διαζύγιο του από την σύζυγό του επί 15 χρόνια, την Μαρίζα Ριπίζη.

0: Συνωνύμ το τρίτο άλμπουμ του της πολυοργανίστριας Μέσερ Ντεγκεοντσέλο στην Blue Note Records, η ερμηνεύτρια, συνθέτρια, παραγωγός και μπασίστρια, αναφέρει πως πρόκειται για κλασικά τραγούδια, γνωστά και αγαπημένα, συνθέσεις επί κύλους τόνους και από διαφορετικά είδη. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, το With God on Our Side του Bob Dylan, όπου συνεργάζεται με τον Bill Callahan και τον Chris Tilley.
1: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest.

fight to hate them and fear them, to run and to hide.

Στο Synonym, η Μεσέλ Ντεγκεοντσέλο συναντά μια πλειάδα εκλεκτών μουσικών και ηθοποιών, όπως την Σύνθια Ρίβο, την οποία θα ακούσουμε μαζί με τη Μεσέλ στο I Knew You Were Waiting For Me, το ντουέτο του Τζορτζ Μάικλ και της Αρίθα Φράγκλιν. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν στον δίσκο της, εκτός από τους Μπιλ Κάλαχαν και Κρις Θίλι που ακούσαμε, η Τσάκα Καν, Μπράντι Καρλάιλ, Λιζ Ράιτ, Κατ Πάουερ, Λιάν Λαχαβάς, Ανώ Νίμο, Μόζη Σάμνη και πολλοί άλλοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. I Must Be Dreaming. Μετά από 11 χρόνια, οι Αμερικανοί Alabama Shakes ηχογραφούν νέο άλμπουμ στην Island Records και σύμφωνα με την ερμηνεύτρια Brittany Howard, το τίτλος του άλμπουμ έχει διπλή σημασία. Θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να ονειρεύουμε επειδή ο κόσμος είναι τόσο τρελός αυτή τη στιγμή, αλλά και επειδή ο κόσμος είναι τόσο απίστευτα όμορφος και τα δύο μπορούν να ισχύουν, προσθέτει. Το I Must Be Dreaming διαδέχεται τον δίσκο του 2015 Sound and Color και ένα από τα single του. Το single του είναι το I Feel Hope Coming, το οποίο διαδέχεται το Garden που μόλις ακούσαμε.

Λοιπόν, το I Feel Hope Coming των Alabama Shakes είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει την ελπίδα ότι οι νέοι θα καταλάβουν τα πολιτικά ψέματα. Οι Womack Sisters, στο τρίο της Soul και R&B με βάση το Los Angeles, ακοβαλούν μια βαριά κληρονομιά. Είναι εγγονές του φιλικού Sam Cooke και ανιψιές του Bobby Womack και χωράφησαν τον ντεμπούτο του στην Dapton Records και θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, Suffer.

Αυτές ήταν οι Womack Sisters και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε από το ντεμπούτο τους είναι το If I Let You στην Dubton Records, στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία των funk και soul ήχων, που πατάει βεβαίως στα ρετρό κομμάτια και στους καλλιτέχνες του 60 και του 70 κυρίως. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Βαγγέλη Καπετάνο που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.